0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

αγάπης μας το τζάκι είναι σβηστό και το φτωχικό μας σπίτι δεν είναι ζεστό.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
6: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
10: Ο συνεταιρισμό μα ενημερώνει του παραγωγού ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωση του στρατηγικού σχεδίου τη κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσει που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων,
12: Παναγιώτη,
11: και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα.
13: Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
14: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
13: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
14: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
15: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
5: Το σύστημα SetBackup ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SetBackup αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SetBackup στο setbackup.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί του.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
8: Πρωί δουλειά, μεσημέρι ραντεβού, απόγευμα παιδιά, βράδυ έξοδος να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
9: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
11: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχει Θηβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχει Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards, Επαμεινών 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
12: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393. 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Ράδιο Θήβα, 97,5.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι

0: σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια διαβελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας. Πάντα δίπλα σου.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 951.
7: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, Εμείς το έχουμε.
9: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
10: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρτο ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
11: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
12: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
13: Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Ταχύ θυβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Ταχύ θυβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
14: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλύκα.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
17: Βουνό.
18: Θάλασσα.
17: Άσπρο.
18: Μαύρο.
17: Κρεατικά.
18: Θαλασσινά.
17: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
19: Στη Λαδόκολα.
20: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
19: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
21: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
22: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
21: Επιλογές σε ξυλόσωμες και σώμες pellet.
0: Καυσόξυλα, pellet, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
21: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολιτής? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

Σε νωρίς που να με βρεις, εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από το μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες.

0: Πολιτείες της πόλης μας πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 10 17 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
9: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
10: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
11: Λαχτάρα είναι.
10: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
11: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
10: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
11: Bye bye, μαγείρεμα.
10: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
12: Βουνό.
11: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
11: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει?
13: Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-28205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλύκα.
16: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
17: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
18: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
20: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
19: Έλα βρακά
20: και φτιάξε κατάσταση.
19: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
20: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
19: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
20: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
19: Ψήθηκες.
20: Έλα βρακά.
19: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
21: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του
20: του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό

0: Κροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικό καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινών 10-17 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. ο δικός σας φούρνος. Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
9: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
10: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
11: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
13: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
16: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
17: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
16: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
17: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
16: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
17: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
18: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
19: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
18: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
19: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
18: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης, η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Ραδιοφίβα 97,5.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στη παρέα μας, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Εδώ σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε γύρω από τον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα όπως κάνουμε κάθε φορά. Πιστοί εδώ στο ραντεβού μας, η δικιά σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:00 με 2:00, με πανδεσίες σε ποδόσφαιρα αλλά και πολλά θέματα γύρω από τον αθλητισμό, όπως είπαμε, σε όλα τα αθλήματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Εδώ θα τα πούμε σήμερα παρέα μαζί. Να περάσουμε και σε χαιρετισμούς όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Ισοφία, στην Βάσο, στον μικρό Σπυρίδωνα, στον Ηρακλή και στην Ισοφία. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά και στη Γερμανία που μας ακούνε, στον Φώτη, στον Ηλία και στον Γιάννη. Επίσης να στείλουμε χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας, τον φίλο μας τον Γιάννη από την Αθήνα και την Ελένη και την μικρή Μαρίζα που μας κάνουν ακρόαση, τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε παιδιά εκεί στον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Γιώργο, στον φίλο μας τον Χρήστο με την Άσπρη την Κλούβα, στον φίλο μας τον Λάμπρο, σε όλα τα παιδιά εκεί που μας κάνουν ακρόαση, τους ευχαριστούμε πολύ. Στον φίλο μου τον Κώστα και γείτονα εδώ του Μινά, πολλούς χαιρετισμούς. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα ψηλά βουνά εκεί στο Λεοντάρι, στον φίλο μας τον Λουκά και τον Βασίλη που μας κάνουν ακρόαση, τους ευχαριστούμε πολύ. Να στείλουμε επίσης τους χαιρετισμούς στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θοδωρή το Κωστάκη που μας ακούει από την Χαλκίδα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το καλό φίλο και ρεπόρτερ εκεί από την Εύβοια και την Χαλκίδα που μας ενημερώνει κάθε Σαββατοκύριακο, και τον ευχαριστούμε πολύ το τι συμβαίνει εκεί σε όλα τα αθλήματα όπως κάθε φορά, και τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτή την εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5. Ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός σταθμός και αγαπημένη σας συχνότητα. Να περάσουμε και στον φίλο μας τον Μινά Παπαθωμά και στην οικογένειά του πολλούς χαιρετισμούς που δεν είπα. Επίσης πολλούς χαιρετισμούς και στον Βαγγέλη τον Μακρύ και στην οικογένειά του, τους καλούς και δύο συναδέλφους πολύ καλούς. Πάμε στο Μινά Παπαθωμά να μας πει και αυτό στη δικιά του καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γρηγόρη, καλημέρα στους φίλους μας ακροατές. Όπως το πες, εδώ είμαστε να δούμε την αθλητική δραστηριότητα και σήμερα. Μια αθλητική δραστηριότητα που μας πήγε καλά, εγώ θα έλεγα, διότι οι ομάδες μας στο μπάσκετ οι περισσότερες κέρδισαν, επικράτησαν τους αντιπάλους τους. Και χθες φυσικά και ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει το αίτητο σερίο. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με ένα εύκολο, θα έλεγα εγώ, πέρασμα απέναντι στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Πολύ καλή νίκη αυτή και ψυχολογίας για τους Ερυθρόλευκους, διότι είχαν χάσει στον πόντο στην Μπολόνια από την τοπική Βίρτους με 2 πόντους βασικά, με το τρίποντο του Κάρι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και θέλανε οπωσδήποτε την νίκη που την πήραν χθες. Αντίθετα η ΑΕΚ και αυτή δυσκολεύτηκε, επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας. Ο Άρης που επικράτησε τη Σαν Πάμπλο Μπούργκος στο Αλεξάνδριο. Επίσης Ηρακλής και Κολοσσός Ρόδο και αυτοί πήραν τις νίκες που παίζανε και αυτοί στην Ευρώπη. Σημαντικές νίκες.
0: Γενικά οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ
1: πήγε καλά αυτή η εβδομάδα.
0: Σε Ευρωλίγκα, σε Eurocup και σε Champions League στο μπάσκετ πήγανε καλά.
1: Και η εθνική μας ομάδα
0: πήγε
1: καλά.
0: Η εθνική μας πήγε πολύ καλά.
1: Που κράτησε στο χι τη Γερμανία. Έτσι μην ξεχνάμε. Πολύ σημαντικό. Και φυσικά σε ισοβαθμία είμαστε από πάνω. Δεν το συζητάμε.
0: Πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε 2 παιχνίδια και θα δούμε εκεί τι θα γίνει, για να κυνηγήσουμε και κάτι καλύτερο από τη θέση στην Ευρώπη που θα έχουμε με εύκολους αντιπάλους. Δεν θα είμαστε στο γκρουπ των δυνατών. Θα είμαστε εμείς στο γκρουπ των δυνατών, ναι, σε κλήρωση που θα γίνει για το Euro. Και ό,τι καλύτερο ας έρθει. Σωστό. Αυτά με την εθνική.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε καλημέρες. Να καλημερίσω, ανταποδίδω στα παιδιά που αποφέλω ο Γρηγόρης. Μεγάλες καλημέρες. Να καλημερίσω την οικογένεια που με κάνει ακροάση. Τον φίλο μας τον Χριστάρα, ο Γιώργος Θεοδόρος μας ακούει. Τον φίλο μας τον Αντρίκο. Τον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα. Τον φίλο μας τον Γιώργη εκεί που μας ακούει. Να είναι καλά. Όλα τα παιδιά σήμερα και σήμερα είναι μαζί μας. Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω ίντερνετ, πατάτε www.radiothiva.gr και μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό. Να πούμε για, για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας στην εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Θα είναι ο Γρηγόρης ο Παύλου και ο Μίνας Παπαθωμάς. Εγώ θα φύγω φυσικά στις 1 γιατί έχουμε και την εργασία μας. Μέχρι τις 2 όμως ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ θα είναι αρρωγός. Θα σας κρατήσει συντροφιά να πείτε και τα υπόλοιπα νέα. Γρηγόρη, τι να κάνουμε.
0: Να
1: έχουμε και μια εργασία που μας περιμένει.
0: Να περάσουμε λίγο στους χορηγούς της εκπομπής πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και μετά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ειδησιογραφίας, γιατί όπως είπαμε είναι αρκετά και πολλά θέματα που πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πάμε στους χορηγούς. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήριο, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να περάσουμε και στον άλλο μας το χορηγό. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας. Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-027-909. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Μήνα, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε και πάλι μαζί. Σιγά σιγά να ξεκλείξουμε το κουβάρι της αθλητικής ειδησιογραφίας.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

Από το πόλο να ξετυλίξουμε τη σιγά σιγά το κουβάρι. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την δεύτερη αγωνιστική. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τα αποτελέσματα στην Α1 του πόλου των ανδρών. Απόλλος Μύρνης με τυχείο 23-12, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 26, Χανιά Πανιώνιος 11-17, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 20-10. Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο 12-12 και Ιδρακός Γυμναστικός Λόγος Περιστερίου 17. Στη βαθμολογία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης, Πανιώνιος Ιδραϊκός 6, Παλαιό Φάληρο 4, η Βουλιαγμένη έχει 3, ΠΑΟΚ Ιχίος, η Γλυφάδα 1, Εθνικός Πειραιά Χανιά Γυμναστικός Λόγος Περιστερίου και Ηλυσιακός από 0. Σήμερα να πούμε είναι η τρίτη αγωνιστική, στις 2 η ώρα το μεσημέρι Εθνικός Πειραιός θα παίξει με τα Χανιά, 4 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κατά έχουμε ντερμπί, 5 η ώρα Αχίος Γυμναστικός Λόγος Περιστερίου, 6.30 η ώρα Πανιώνιος θα παίξει με την Γλυφάδα. 11 του μηνός αύριο έχουμε ένα ματσάκι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. 14 του μηνός έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια, 7.30 η ώρα Ιδραϊκός Βουλιαγμένη και σε 9.30 η ώρα το βράδυ Παναθηναϊκός Απολλώνας της Σμύρνης. Πάμε στην Α1 των γυναικών στο πόλο. Να δούμε και εδώ πέρα τι είχαμε, φίλοι ακροατές. Είχαμε την δεύτερη αγωνιστική. Πάμε να θυμηθούμε λιγάκι τα αποτελέσματα. Ηλιούπολη Άνω Γλυφάδας είχαμε 13-16. Λάρισα Χανιά 8-11. Πεκεύ Πανιώνιος 7-16. ΠΑΟΚ με τη Βουλιαγμένη 12-22. Εθνικός Πειραιός Ναπατρών 16-13. Άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Βαθμολογία. Ολυμπιακός, η ομάδα της Βουλιαγμένης από 6, Πανιώνιος Χανιά 4, Άλυμος είναι Πάτρας, ο Εθνικός Πειραιός, ο ΠΑΟΚ, ο Άνω Γλυφάδας από 3, Ηλιούπολη, Πεκεύ και Λάρισα χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε τα ματσάκια που έχουμε σήμερα και ένα παιχνίδι έχουμε 14 του μηνός. Σήμερα έχουμε 2 η ώρα Νέ Πατρών με τον ΠΑΟΚ, 3 η ώρα Χανιά Άλυμος, 4 η ώρα Βουλιαγμένη Πεκεύ, 4.30 ώρα Πανιώνιος θα παίξει με τη Λάρισα, 6 η ώρα Ολυμπιακός Ηλιούπολη και 14 του μηνός που σας είπαμε στις 9.30 ώρα το βράδυ έχουμε Άνω Γλυφάδας Εθνικός Πειραιά. Αυτά όσον αφορά και στο πόλο, το σημαντικά παιχνίδια και εδώ. Πάμε να δούμε λιγάκι στο handball τώρα, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε στην Α1 των ανδρών. Εδώ πέρα είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Πάμε να θυμηθούμε λιγάκι τα αποτελέσματα. Άρης Νικιάς με το ΓΑΣ Κιλκής 27-27. Ζαφυράκης Ναόσας Μπιάνο Μόντε Δράμα 28-28. Ιωνικός ΖΑΣ Φιλαδέλφειας Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-42. Χάνθ με το Διομήδη Άργος 30-36. ΑΕΚ Αθηναϊκός 45-30. Ασέδου Καπάουκ 31-27. Ήταν η τέταρτη αγωνιστική και ένα ματσάκι έγινε για την έκτη αγωνιστική. 7 του μηνός, Χάνθ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-45. Βαθμολογία, Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή έχει 10, η ΑΕΚ έχει 8, η Πιανό Μοντε Δράμα και ο Ζαφυράκης Ναόσας από 5, η Ασεδούκα Διομήδης Άργος, ο Ιωνικός ΖΑΣ Φιλαδέλφειας από 4, Άρης Νικαίας, ο ΓΑΣ Κιλκής από 3, ΠΑΟΚ έχει 2, Αθηναϊκός και Χάνθ από 0. Πάμε λιγάκι να δούμε την επόμενη αγωνιστική που είναι σήμερα. Τα περισσότερα ματσάκια από ό,τι βλέπω. Στις 6 ώρα, Διομήδης Άργος Ασεδούκα. ΠΑΟΚ θα παίξει με την ομάδα του Ζαφυράκη Νάουσας. ΓΑΣ Κιλκής Ιωνικός ΖΑΣ Φιλαδέλφειας. Μπιάνο Μόντε Δράμα Άρης Νικαίας. 12 του μηνός έχουμε μεθαύριο 5 η ώρα Αθηναϊκός Χάνθ και 6 η ώρα Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή ΑΕΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει και το πρόγραμμα. Να πούμε τώρα. Στο κύπελο Ελλάδος, στο handball δεν έχουμε εδώ πέρα σούπερ κύπελο και εδώ πέρα δεν έχουμε, το είχε πάρει Ολυμπιακός. Να περάσουμε στο βόλεϊ, να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται. Να πάμε στη βόλεϊ λίγκ των ανδρών. Εδώ το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει 24 του Οκτώβρη. Πάμε να δούμε λιγάκι την πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική σε 6 ώρα, όλα τα παιχνίδια. Όφι ΠΑΟΚ, Κηφισιά Πανιώνιος, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Άρης Φλίσβος Παλαιό Φάληρο, Φίνικας Σύρου Μήλωνας και Ρέθυμνο Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει την Βόλεϊ Λίγκ στους άντρες, Βόλεϊ Λίγκ στις γυναίκες τώρα.
Να πούμε ότι και εδώ το πρωτάθλημα ξεκινάει μία εβδομάδα νωρίτερα, 17 του Οκτώβρη, πρώτη αγωνιστική, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Στις 5 η ώρα έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 6 η ώρα Μαρκόπουλο Άρης, ο Ζαουνέας και η Φυσιάς θα παίξει με την Κερατέα, 7 η ώρα 2 αναμετρήσεις ΠΑΟΚ, Ελπίς Αμπελοκήπων και Αοθήρας Ολυμπιακός, 7.30 η ώρα Θέτης Πανιόνιος. Αυτά είναι τα παιχνίδια

και στη Volley League των ανδρών. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά εδώ πέρα που έχουμε. Ναι, δεν έχουμε άλλα εδώ στο... όσον αφορά το βόλεϊ. Πάμε λιγάκι να δούμε και μερικά τοπικά εδώ πέρα που έχουμε νέα των ομάδων. Να πούμε ότι ο Άρης προς Εσκασέλ, ο Άρης Τίβας στο μπάσκετ λέει ζητάμε άμεση ενημέρωση και σαφείς απαντήσεις. Η εθνική μας ομάδα έχασε 1-3 στις γυναίκες από την ομάδα της Αγγλίας. Μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα της Τίβας. Η διοίκηση του ΑΟ Θήβα ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Καμερουνέζου Μέσου Μπιλέ Τζάμα, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας στη μεσαία γραμμή. Ο Μπιλέ Τζάμα αγωνιζόταν στην Ιταλία με την ομάδα της Τσιλτζάρα Κάλσιο και πλέον θα αφορά τη φανέλα του ΑΟ Θήβα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας μας για επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων. Τώρα να πούμε ότι πάλεψε αλλά λίγησε η ομάδα του Παναθηναϊκού από την Μαρσέιγ στην Γαλλία, 12-11 τελικό αποτέλεσμα. Τώρα δυναμική επιστροφή για τον Θηβαίο οδηγό στη δεύτερη θέση στην κατηγορία 5ης γενικής στο ράλι του Ευωϊκού για τον Φώτη Σταματόπουλο, τον Βιωτό, το Θηβαίο οδηγό του ράλι. Τώρα να πούμε την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει σε διπλούς νοκάουτ αγώνες η Εθνική των Ελπίδων στα play-off πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, η οποία θα διεξαχθούν στο διάστημα 9-17 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη διαδικασία της κλήρωσης, η Ισλανδία που κληρώθηκε πρώτη θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η Εθνική μας ήθελε ένα γκολ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν το πέτυχε και έτσι θα διεκδικήσει στα play-off την είσοδό τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πούμε τώρα στην ESOS League 2, όλη η ομάδα του Κάδμου όλη η ομάδα του Κάδμου θα λέει στον κόσμο να πάει στο κλειστό του Στρέφη αύριο στα Εξάρχεια στην Αθήνα στις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου η ομάδα παίξει με τον ΑΠΑΣ Νάξου τα Φανάρια, σημαντικό παιχνίδι για την ESOS League 2 στο μπάσκετ. Όλος ο κόσμος λοιπόν να πάει να ενισχύσει την ομάδα του Κάδμου στο κλειστό του Στρέφη, είπαμε, στα Εξάρχεια στην Αθήνα αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Φιλικός αγώνας τώρα παλεμάχων Αστέρας Μαγούλας Παλέμα Χιλεβαδιακού. Βετεράνοι Αστέρα Μαγούλας λοιπόν Παλέμα Χιλεβαδιακού, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ώρα 6.30 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο Μαγούλας. Σκοπός του αγώνα συγκέντρωση τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ελευσίνας Μαγούλας. Σημαντικό, μπράβο στα παιδιά, εδώ σημαντικά πράγματα. Να πούμε τώρα 12 μετάλλια του αγώνα γυμναστικός Σπίνδαρος της Τίβας κατέκτησε τα 8, γενική κατάκτηση των ανδρών να πούμε ότι δεύτερος ήρθε ο Μακρύς ο Γιώργος, τρίτος ο Αλέξανδρος ο Νίκας. Γενική κατάταξη των γυναικών, πρώτη η Μελιτίνη η Κιούση, δεύτερη η Κουτσούκου η Ελένη, αποτελέσματα κατηγορίας K18 στα αγόρια, πρώτος ο Σταύρος ο Μπέρδος, δεύτερος ο Δημήτρης ο Τσάκωνας, αποτελέσματα κατηγορίας K18 στα κορίτσια, δεύτερη η Κεράνη η Μυρτό, τρίτη η Νίκα η Κατιάνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι αθλητές ανήκουν στις κατηγορίες K16 και K12. Μπράβο στον Πίνταρο της Θήβας που έφερε σημαντικές επιτυχίες στη Θήβα. Τώρα, ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα εφαρμοστεί το χειμερινό ωράριο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 7 μέχρι 10 παρατέταρτο το βράδυ και Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να πούμε τι άλλα έχουμε εδώ. Η ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε την Εντρίτα με 0-3 στα σετ στο βόλεϊ στις γυναίκες. Να πούμε τώρα τι άλλα έχουμε εδώ. Να δούμε τι άλλο μισό λεπτάκι. Να πούμε Τρέψκα Προμηθέας είναι αυτά που λέγαμε, 77-91 άνετη νίκη για την ομάδα της Πάτρας. Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65, οι Ροδίτες λίγησαν την ομάδα της Κραϊόβα από τη Ρουμανία. Δρόμος στο Επαμεινόντα, ο 10ος δρόμος στο Επαμεινόντα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας πίσω όμορφες στιγμές, χαμόγελα, συγκινήσεις και αναμνήσεις. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτή η διοργάνωση, χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι να βρίσκονται από νωρίς στις θέσεις τους με διάθεση, υπομονή και πραγματική αγάπη για τον αθλητισμό και τον συνάνθρωπο. Να πούμε τι άλλα έχουμε εδώ.
Να πούμε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο EuroCup με 72-75 στην Βοσνία, στο Σαράγεβο την Μπόσνα. Ενώ και ο το Περιστέρι κέρδισε το Champions League στο μπάσκετ την Μπάμπερκ 93-87. Είπαμε, οι ελληνικές ομάδες πήγανε περίφημα αυτή τη βδομάδα στο μπάσκετ. Η Μύκονος επικράτησε τις Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν 78-58. Ανόβερο Ολυμπιακός στο Πόλο των Ανδρών 10-17. Ξεκινήσανε με το δεξί ερυθρόλευκο του Champions League στο Ομίλους. Ο Ηρακλής επιβλήθηκε της ομάδας των Σκοπίων εκτός έδρας 59-64. Μπράβο στις ελληνικές ομάδες, φέρανε σημαντικές επιτυχίες στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα και επανερχόμαστε με τα υπολείπα θεματάκια της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Τουρνά τώρα, που μου αρέσει και εμένα πολύ και του φίλου του Γρηγόρη εδώ πέρα. Σας το αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους μας ακροατές που είναι και σήμερα μαζί μας. Κώστας Τουρνάς μαζί με Μορέιρα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Εδώ είμαστε. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα φιλικός αγώνας στον Άγιο Δημήτριο στη Λιβαδιά. Η γυναικεία ομάδα του Λεβαδιακού αύριο Κυριακή παίζει με τους Τράχωνες του Αλίμου, K17. Ώρα 12.30 ώρα το πρωί, όσοι πιστοί προσέλθετε θα πω εγώ, να πάτε να δείτε τα κορίτσια μας εκεί που παίζουν με τους Τράχωνες του Αλίμου, γιατί και η γυναικεία του Λεβαδιακού ομάδα κάνει και αυτή το δικό της αγώνα. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, να περάσουμε λίγο στη γάμα εθνική, γιατί σήμερα έχουμε μερικές αναμετρήσεις, να δούμε τι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Έχουμε καταρχήν πρώτο όμιλο σήμερα. 4 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Αεθράκης Καβάλα, Αετός Οφρηνίου Ξάνθη, Δόξα Δράμας Απόλλωνας Παραλιμνίου, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης και Άδρας Καστανιών ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Έχουμε βαθμολογία. Από ό,τι βλέπω μας κάνει λίγο νούμερα εδώ τώρα. Ναι, λοιπόν, πάμε στον επόμενο όμιλο. Περνάμε στον τρίτο όμιλο. Σήμερα 4 η ώρα. Αλέξανδρος της Φλόρινας θα παίξει με τη Βέρεια. Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός. ΑΕΒΑ Τολάκου Μακεδονικός της Χιάτιστας. Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά και Νάουσα Θύελα Κατσικάς. Αυτά είναι και η γάμα εθνική στον τρίτο όμιλο. Να πούμε στη βαθμολογία λίγο στον τρίτο όμιλο. Εορδαϊκός Μακεδονικός Χιάτιστας, Αναγέννηση Άρτας από 4, Βέρεια Αλέξανδρος Φλόρινας Καστοριά, Δόξα Μοσχολουρίου από 3, Πας Γιάννηνα έχει 2, Θύελλα Κατσικάς 1, Νάουσα ΑΕΒΑ Τολάκου χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Περνάμε στον πρώτο όμιλο. Να δούμε και εδώ αν μπορούμε την βαθμολογία, την έχουμε. Εδώ πέρα είναι η πρεμιέρα, δεν έχουμε βαθμολογία, είναι πρεμιέρα στον πρώτο όμιλο. Ενώ έχουμε ένα ματσάκι και για τον πέμπτο όμιλο, όπου έχουμε τη Θήβα να παίζει σήμερα στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, ΑΟ Θήβα, σήμερα 3 η ώρα το μεσημέρι. Να πούμε ότι το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε ζωντανά από το Μπαλαντέρ TV που βρίσκεται στη Λέσβο. Κάνει τα παιχνίδια του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής Μπαλαντέρ TV, λοιπόν. Όσοι φίλοι μας μπορούν να το δούνε live το παιχνίδι της Θήβας σήμερα στη Λέσβο στις 3 η ώρα. Πάντα για τον πέμπτο όμιλο της τρίτης εθνικής. Αυτά τα ματσάκια έχουμε σήμερα, ενώ το αυριανό πρόγραμμα, που φυσικά έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, πάμε να δούμε τα ματσάκια. Περνάμε στον δεύτερο όμιλο. Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο, ΜΠΑΜ Ακριτές των Σικαιών, ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κίλκης Ιακός και Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Η βαθμολογία στο δεύτερο όμιλο: Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, Φίνικας Πολύχνης από 6, Ηρακλής Θερμαϊκού, η ΜΠΑΜ έχουν από 4, Ακριτές των Σικαιών, ο Μακεδονικός από 3, Αστέρας Αγίου Νικολάου Πανεδεσαϊκός από 1, Πολύκαστρο Κιλκισιακός ΠΑΟ Κριστώνης χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Περνάμε στον τέταρτο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα τι ματσάκια περιλαμβάνει το πρόγραμμα αύριο. Όλα τα ματσάκια στις 4 η ώρα. Ηρακλής Λαρίσης Εθνικός Νεοκεραμιδίου, Ανθούπολη Ελασσόνα, ΑΕΚ Καρίτσα Διγενής Νεοχωρίου, ο Ρήγας Φεραίος θα υποδεχθεί τον Ερμή Εξοχής και τα Τρίκαλα θα παίξουν με τον Σαρακινό του Βόλου. Βαθμολογία: Τρίκαλα 6, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής από 4, Ελασσόνα Καρίτσα Σαρακινός Βόλου Πιερικός Εθνικός Νοκεραμιδίου από 3, ο Ρήγας Φεραίος ο Διγενής Νεοχώριου και ο Ηρακλής Λαρίσης χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε στον πέμπτο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα. Έχουμε 4 αναμετρήσεις αύριο. Στο Λουμίδιο, στην Κάριστο, έχουμε το μάτς της Καρίστου με τον Αστέρα Σταυρού. Στο Νίκο Κύλιμπα της Αρτάκης, Νέα Αρτάκη Κατσαντώνης Αγράφων. Στο Αθανάσιος Ευγιάκος, στο Δημοτικό Στάδιο της Λαμίας, ΠΑΣ Λαμία Ταμιναϊκός. Και στο Δημοτικό Στάδιο της Άμφισσας, Φωκικός Κηφισός Κάτω Τη Θωρέας. Βαθμολογία. Ο Κηφισός κάτω τη Θωρέας είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθεί ο Βοκικός και ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής μαζί με την αναγέννηση σχηματαρίου από 4. Από 3 έχουν η Λαμία και η Κάριστος. 1 βαθμό τα Μηναϊκός Αλιβερίου, Κατσαντώνης Αγράφων και Νεαρτάκη. Χωρίς βαθμό ακόμα Αστέρα Σταυρού και Θήβα. Πάμε στον έκτο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα τι ματσάκια περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Αύριο 2 και 4 Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε, τα υπόλοιπα στις 4, Λευκύμη Άγιος Ματθαίος, Παναγρηνιακός Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος Τηλικράτης Λευκάδας, Παναχαϊκή Παλιξουριακός και ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πάτρας. Βαθμολογία, Ατρόμητος Πατρών, η Πρέβεζα, ο Πανεγιάλιος από 6, Πλαταριά 4, Παναχαϊκή, Άρης Φιλιατών, Τηλικράτης Λευκάδας, Άγιος Ματθαίος από 3, Παλιξουριακός 1, Λευκύμη, Παναγρηνιακός Λεβάντε, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Περνάμε στον 7ο όμιλο. Εδώ πέρα αύριο όλα τα παιχνίδια, ΑΟ Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Παναργιακός Λουτράκι, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πανθυρεατικός Αστέρας Αμαλιάδος, Πέλο Πασκιά του Κόρινθος, εδώ έχουμε ντέρμπι γειτονικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε λιγάκι την βαθμολογία. Ηρακλής Ξυλοκάστρου 6, Κόρινθος Ερμής Κιβερίου Πανθουριακός από 4, από 3 βαθμούς το Λουτράκι, ο Μιλτιάδης, ο Αστέρας Αμαλιάδος και ο Πέλοπας του Κιάτου, Παναργιακός έχει 2, Αστέρας Βλαχιώτη 1, Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων και Πανθυρεατικός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Περνάμε στον 8ο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 6 αναμετρήσεις, 3 η ώρα Δόξα Βύρωνα η Άλυσος Ρόδου, 4 η ώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, Εγάλεο Εθνικός Πειραιά, Πόλο Καλυθιών Απόλλωνας της Μήνης, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου, Παορούφ Αμφιάλη και Προοδευτική Ιωνικός. Εδώ έχουμε ντέρμπι στο κλουβί στην Προοδευτική στην Νίκαια. Βαθμολογία, Εγάλεο Απόλλωνας της Μύρνης, η Δόξα Βύρωνα από 6, Εθνικός Πειραιά, η Αμφιάλη, η Άρα Φάντου από 4, Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου και Παορούφ από 1, η Άλυσος Ρόδου Προοδευτική Απόλλω Καλυθιών 0. Πάμε στον ένατο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Αύριο έχουμε 4 αναμετρήσεις εδώ. 12.30 ώρα το πρωί έχουμε το ματς της Μικόλου με τον Αστέρα Μαγούλας. 4 ώρα οι άλλες 3 αναμετρήσεις. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός, Θιέλα Ραφίνας Ηλιούπολη και Κιανούς Αστέρας Βάρης Σαρονικός Αναβίσου. Βαθμολογία, Ηλυσιακός και Μύκονος από 6, Θιέλα Ραφίνας, Σαρονικός, Παναξιακός, Νέα Ιωνία, Αστέρας Μαγούλας από 3, Ηλιούπολη και Κιανούς Αστέρας Βάρης 1. Εθνικός Αστέρας και Αχαρναϊκός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Περνάμε και στον 10ο όμιλο που είναι ο όμιλος της Κρήτης. 4 η ώρα Άγιος Νικόλας θα παίξει με το Γιούχτα, Ατσαλένιος Πανακροτηριακός, Επισκοπή Πλατανιάς Χανίων, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός, Χανιά Νεάπολη και Χερσόνησος στην Πάκη. Βαθμολογία, Χανιά 6, η ομάδα του Ρεθυμνιακού, του Άγιου Νικόλα, του Ατσαλένιου, της Επισκοπής, του Πανακροτηριακού από 4, ο Γιούχτας έχει 2, Εργοτέλης Πλατανιάς, Τιμπάκη 1, Νεάπολη, Χερσόνησος, χωρίς βαθμολογική συγκομίδη. Πάμε λιγάκι να δούμε, έγινε μεσοβδόμαδα, 7 του μηνός, η δεύτερη αγωνιστική στον 10ο όμιλο. Πλατανιάς Άγιος Νικόλας 1-1. 1-1 τελείωσε και το ματς του ΑΟ Τιμπακίου με την ομάδα του Γιούχτα. Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. Νεάπολη Ατσαλίνιος 0-1. Και Εργοτέλης Χανιά 1-2. Αυτά ήταν τα παιχνίδια. Αυτή είναι και η τρίτη εθνική. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα της Θήβας σήμερα στη Λέσβο, φίλε Γρηγόρη. Σημαντικό παιχνίδι με το Διαγόρα.
1: Σημαντικό παιχνίδι, εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Και ευελπιστούμε να πάρουμε και τους πρώτους βαθμούς.
1: Ναι, σήμερα θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς η Θήβα για να παίρνει βαθμούς. Γιατί αλλιώς θα έχει πρόβλημα μετά στο τέλος.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά η ομάδα. Δεν έχει ξεκινήσει, αλλά πιστεύουμε στην
1: δεν
0: πορεία.
1: Έχει με το ναι, δεξί.
0: Στην πορεία το, πιστεύουμε αυτό το ξέραμε, να ρολάρει και να φέρουμε βαθμούς.
1: Είναι ένας δύσκολος όμιλος.
0: Είναι δύσκολος.
1: Πρέπει όμιλος να πιστεύουμε στην ομάδα. Και όπως και εσείς και εμείς να πιστεύουμε στην ομάδα. Θα έρθουν, εγώ πιστεύω, και τα καλά αποτελέσματα. Κάναμε και τη μεταγραφή τον Καμουερνέζο εκεί τον για μέσο. Στο μέσο του γηπέδου. Καλός από ό,τι ναι, λέει. Θα δούμε τι θα γίνει. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα. Όπως είπες και εσύ, ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπαμε, δεν έχουμε μπει με το δεξί.
0: Δεν έχουμε πει με το δεξί, αλλά πιστεύουμε ότι η ομάδα θα ρολάρει, φίλε Γρηγόρη.
1: Η ομάδα θα ρολάρει, έχει το ταλέντο, έχει τους παίκτες, έχει παίκτες καινούριους και παίκτες με αξίες μεγάλες, με τεχνικούς παίκτες που έχουν τη δυνατότητα να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Και αυτό πιστεύουμε και εμείς, ότι η ομάδα σιγά σιγά θα βρει το ρυθμό της. Ας ξεκινήσει σήμερα από τη Λέσβος, στη Λέσβος η Μυτιλίνη.
0: Εννοείται. Και από την άλλη, η αναγέννηση σχηματάριου και αυτή έχει ξεκινήσει καλά. Έχει κερδίσει την Κάριστο και πήρε και 0-0 στο Καρπενήσι με την ομάδα των Αγράφων.
1: Το σχηματάριο είναι και δεν είναι πλέον στα χτωπούτα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι από πέρσι στην ΓΑΜΑ κατηγορία. Είδες πώς σώθηκε πέρσι. Ναι. Φέτος έχει μπει και αυτή, έχει μπει πολύ καλά στον όμιλο το δικό μας, το πέμπτος, και στη ΓΑΜΑ Εθνική, στα παιχνίδια της. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, και αυτό το παρακολουθούμε από κοντά, βιωτική ομάδα, τι άλλο.
0: Εννοείται.
1: Είπαμε, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε ομάδες όμως από Αρτάκι, Κάριστο, Ταμιναϊκό, που είναι στον όμιλό μας, δυνατές ομάδες.
0: Ναι, βέβαια. Είναι δύσκολος όμως.
1: Και η Αρτάκι πέρσι έφτασε πίσω από τον πρώτον. Ήταν έτοιμη να πάρει.
0: Η Αρτάκη, φίλε, εδώ και 3 χρόνια προσπαθεί να βγει και δεν μπορεί να βγει.
1: Δεν μπορεί να βγει, και αυτή πολλές μεταγραφές ακριβές. Μας έχει πει και ο Θοδωρής εδώ πέρα. Που
0: και ο πρόεδρος έχει ματώσει οικονομικά στην Αρτάκη.
1: Έχει, ναι. Και είναι μια Αρτάκη έμπειρη. Καταλάβες. Δηλαδή είναι ομάδες που έχουν εμπειρία.
0: Εντάξει, δεν πάει να είναι και ομάδες έμπειρες μέσα, και ομάδες που έχουν, ναι, ανέβει φέτος.
1: Είναι η Λαμία στον όμιλό μας, είναι ομάδες με εμπειρία μέσα. Βέβαια θα μου πεις, έχουν αλλάξει ομάδες. Δεν ήταν η Λαμία που έπαιζε στη Super League 1, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που και αυτή έχει κάνει τις μεταγραφές και ελπίζει και αυτή για κάτι καλύτερο στον όμιλο αυτό.
0: Σωστό.
1: Πάντως είναι δύσκολος όμιλος. Δεν έχουμε μπει με το δεξί. Έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, στα νέα αυτά παιδιά, γιατί έχουν το ταλέντο και την όρεξη για να παίξουν για την ΘΥΠΑ. Αυτό το βλέπουμε στα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι από σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα πάρουμε τους πρώτους θετικούς βαθμούς στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, απέναντι στον Άγιο Νικόλαο. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, βεβαίως.
1: Τρεις ώρα το παιχνίδι, όπως είπες.
0: Τρεις ώρα από το Μπαλαντέρ TV. Να μπουν οι φίλοι μας ακροατές μέσα να το δουν.
1: Παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ρυθμούς μπάσκετ. Να πούμε λιγάκι, φίλε Γρηγόρη, EuroCup και Champions League στο μπάσκετ. Στο EuroCup.
1: Ναι,
0: πάμε να το πούμε και αυτό. Να δούμε εδώ πέρα, είχαμε την δεύτερη αγωνιστική. Μαρέσα Ράτιο Φάλμ Ούλμ 101-89. Η Ρώμα επικράτησε τις Πανεβέζεις 92-87. Τορτώνα Λεμάν 89-83. Άρης Σαν Παμπλο Μπούργκος 93-80. Τσέμνιτς με την Επτούνας 93-84. Κλουζ Νάποκα κέρδισε τη Βενέτσια 98-92. Μπαλκάν Μπασαξεχήρ Κολυγή 60-101. Λόντος Λάιονς Τενερίφη 89-77, Ροστόκ με τη Ρίγκα στου Ζέλη 87-86, Τρέντο Σλάσκ 81-94, η Μπουργκ με την Τόφας 82-89, Φραγκφούρτη Σιολάι 79-71 και Μπόσνα Πάοκ 72-75. Βαθμολογία, πρώτος όμιλος. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ, ο Άρης έχουν κάνει το 2-0, το Ορτώνα, η Ρίγκα στου Ζέλη, η ομάδα της Αμπάμπλο Μπούργκος, η Ροστόκα στο 1-1, Τσεντεβίντα, Ολύμπια και Λεμάν στο 0-2. Στον δεύτερο όμιλο, εδώ όλες οι ομάδες είναι στο 1-1. Η Βενέτσια, η Μάχημα Ρώμα, η Λόντος Λάιονς, η Τουρκ Τέλεκομ, η Τενερίφη, η Σιολιάη, η Φραγκφούρτη και η Κλουζ Νάποκα. Τρίτος όμιλος, Νάπολη και Τόφας έχουν κάνει το 2-0, έχουν 2-2. Η Μπούντουσνοστ, η Τσέμνιτς, η Τρέντο, η Σλάς του Βρότσλαφ στο 1-1, η Νεπτούνας και Μπούρκ στο 0-2. Τέταρτος όμιλος, Μπάσα Ξεχήρ Κολυγή και Πάουκ στο 2-0. Η Ράτιο Φάλ Μούλμε, η Πανεβέζης, η Μαρέσα και η Ρώμα στο 1-1. Μπόσνα και Μπάλκαν στο 0-2. Πάμε, η επόμενη αγωνιστική είναι 13 και 14 του μηνός, είναι η Τρίτη. Έχουμε 7 η ώρα τρεις αναμετρήσεις, Νεπτούνα Σεμπούργκ, Πανεβέζης Πάοκ, Μπασαξεχήρ Κολεγή, Μαρέσα. 9 η ώρα 2 αναμετρήσεις, Τρέντο Τσέμνιτς, η Ρώμα θα παίξει με την Μπάλκαν. 14 του μηνός, 6.30 ώρα, η Σλολιά θα παίξει με την Κλουζ Νάποκα. 7 η ώρα, η Ρίγκα του Ζέλη με την Τζεντεβίντα Ολύμπια, και 7.30 ώρα η Ράτιο Φαλμούλ με την Μπόσνα. 14 του μηνός επίσης, 8 η ώρα, έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Η Σλάς του Βρόσλαφ θα υποδοθεί την Νάπολη. Ο Άρης την Τορτώνα στο Αλεξάνδριο. Τόφας θα παίξει με την Μπούντουσνοστ. 9 η ώρα, η Λεμάν θα παίξει με την ομάδα της Ροστόκ. 9.30 ώρα, Σαν Παμπλο Μπούργκος Χάπολ Ιερουσαλήμ. Στις 10 η ώρα, Τενερίφη Μάχημα Ρώμα. 10 η ώρα επίσης έχουμε το μάτς της Βενέτσια με την Turk Telekom και 15 του μηνός θα γίνει το μάτς της London's Lions με την Frankfurt. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα στο EuroCup πάντα στο μπάσκετ. Πάμε και στο Champions League στο μπάσκετ όπου είχαμε πρεμιέρα στους ομίλους. Πάμε να δούμε και εδώ τελικά αποτελέσματα. Μούρθια Βαρέζε 85-58, Αντβέρπ του Τζάιατς με τη Ζομπατέλη 99-93, Βόνι Πόρτο 78-74, Σουμπότιτσα Βέκτα 96-64, Γιουβέντους Ουνικά Χαμάλαγα 66-105, Τραμπζοσπορ με την Αντέρ στην παράταση 93-83, Σλάβια Πράγας Άλμπα Βερολίνο 86-110, ΑΕΚ με την Ασαλόν του Βίλπας 95-93, Μπανταλώνα Μπνέι Ερτζίλιγια 86-75, Στρασβούργο Λέγκια Βαρσοβίας 100-62, Ρετζιάννα Παρτούμπιτσε 82-65, Ιγκοκιά Μπιλμπάου 79-92, Ρίγκα Ιρίτας με την Σαμπάμπακου 82-73, Περιστέρι Μπάμπερκ 93-87, Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι 96-76 και Χάπολ Χολών Σολέ 79-99. Βαθμολογία. Πρώτος όμιλος. Η Τραμζοσπόρ και η Ρίτας είναι στο 1-0. Η Σαμπαμπακού και η Νάντερ χωρίς ακόμα βαθμό στο 0-1. Δεύτερος όμιλος. Στρασβούργο με την Τζιμπόνα στο 1-0. Γαλατάσαρα και Λέγκια Βαρσοβία στο 0-1. Τρίτος όμιλος. Αντβέρπ του Τζάιατς και ΑΕΚ έχουν κάνει το 1-0. Σαλόν του Βίλπας και Ζομπατέλη 0-1. Τέταρτος όμιλος. Μούρθια Περιστέρη 1-0. Μπάμπρε και Βαρέζε 0-1. Πέμπτος όμιλος. Ουνικά Χαμάλα Γαρετζιάννα 1-0. Παρτούμπιτσα και Γιουβέντου στο 0-1. Έκτος όμιλος Σουμπότιτσα Σολέ στο 1-0. Χάπολ Χολών και Βέκτα 0-1. Στον 7ο όμιλο Άλμπα Βελολίνου και Μπιλμπάο στο 1-0. Ιγκοκιά και Σλάβια Πραγάς στο 0-1. Και στον 8ο όμιλο Μπανταλώνα Βόνι 1-0. Πόρτο Μπλέι Ερτζίλιγια 0-1. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Στις 13 του μηνός έχουμε 9 η ώρα το μάτς της Ναντέρ με τη Ρίτας. Η Βαρέζα θα παίξει με το Περιστέρι. Η Άλμπα Βερολίνου με την Ιγκοκία. 14 του μηνός 7 η ώρα Τραμπζοσπόρ θα παίξει με τη Σαμπαμπακού. 8 η ώρα Μπάμπερκ θα παίξει με τη Μούρθια. 9 η ώρα Σουμπότιτσα Χάπολ Χολόνε. Η Μπιλμπάο θα παίξει με τη Σλάβια Πράγας. Η Σολέ με τη Βέκτα. 20 του μηνός Παρτούμπιτσε Ουνικά Χαμάλαγα σε 7 η ώρα, επίσης 7 η ώρα το μάτς της Ζομπαθέλη με την Σαλόν του Βίλπας. Στις 8 η ώρα Γαλατά Σαράι Στρασβούργο. 9 η ώρα Τσιμπόνα Λέγκια Βαρσοβίας. ΑΕΚ Αντβέρπ του Τζάιατς 21 του μηνός 7 η ώρα αυτό στη Σανέλ Αρένα. 7.30 ώρα Μπνέι Ερτζίλι για Πόρτο. 9 η ώρα Ρετζιάννα Γιουβέντους Χουβεντούτ Μπανταλώνα Βόνι. Αυτά είναι και στην δεύτερη αγωνιστική. Να ευχηθούμε και εκεί καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Φίλε Γρηγόρη, εγώ θα αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να αποσυνδεθώ, όπως λέει και ο φίλος ο Γρηγόρης, να με αποσυνδέσει. Και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο με το φίλο τον Γρηγόρη πλέον. Μέχρι τις δύο μαζί, πολλά και διάφορα διεθνή πρωταθλήματα, χαμός θα γίνει. Από μένα να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και πάντα, όπως λέω εγώ, με υγεία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5. Όπως έχουμε, σας είπαμε, τη τηλεοπτική πανδεσία συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε παιχνίδια της Α κατηγορίας Βιωτίας αλλά και της Β. Να σας πούμε ότι σήμερα στο γήπεδο των Πλατεών έχουμε πλατείες κόκκινο. Ζωντανά θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε εδώ από το Ράδιο Θήβα μέσω τηλεοράσεων, τάμπλετ ή ακόμα και κινητά. Πλατείες κόκκινο στο γήπεδο Πλατεών στις 4 η ώρα όλα τα παιχνίδια και το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε. Τηλεοπτική πανδεσία πάντα εδώ από το Ράδιο Θήβα για την Α κατηγορία Βιωτίας αλλά και τη Γ. Όπως είπαμε, η Θήβα παίζει εκτός έδρας σήμερα στις 3 η ώρα. Φεύγουμε από εκεί να πάμε λίγο στους χορηγούς της εκπομπής μας, να δούμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής και μετά να ξετυλίξουμε σιγά σιγά να πούμε τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Πρατήριον υγρών καυσίμων Αθανάσιος Στούτους, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262027909. Και κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή μας και την εκτίμησή τους. Να συνεχίσουμε εμείς την αθλητική μας περιήγηση, να πάμε σε μονοπάτια μπάσκετ, στο μπάσκετ και μετά να πάμε στα διεθνή μας πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε στην Basket League και στην Elite League τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και βαθμολογίες. Πάμε στην στοίχημα Basket League, στην Α1 Basket όπως προτιμάνε οι πιο παλιοί. Έχουμε την δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Έχουμε Περιστέρης Ηρακλής σήμερα στις 3 η ώρα. Μαρούσι Μύκονος στις 4. ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας στις 4. Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας με τον Βίκον Ιωαννίνο στις 5 ώρα το παιχνίδι αυτό. Στις 5.30 έχουμε το Άρης ΑΕΚ, σημαντικό παιχνίδι εδώ για τη δεύτερη αγωνιστική. Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός σήμερα στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Και αυριανό παιχνίδι Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Basket League. Προηγείται η ΑΕΚ, έχει δώσει ένα παιχνίδι, είναι πρώτη με 2 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κολοσσός με 2 βαθμούς. Περιστέρι επίσης έχει κάνει και η Καρδίτσα από μία νίκη έχουν κάνει αυτοί. Δεν έχουν παίξει την δεύτερη αγωνιστική, όπως είπαμε θα παιχτεί τώρα. Το Μαρούσι, η Μύκονος είναι στην έκτη θέση, δεν έχει κάνει νίκη. Προμηθέας Πατρών επίσης, ο Άρης και αυτός έχει μία ήττα. Ηρακλής, Δόξα Λευκάδας, Μαρούσι έχουν αυτές οι ομάδες έχουν ήττες. Αυτά και για την Basket League. Πάμε στην Elite League να δούμε και εδώ το πρόγραμμα που έχουμε. Δεύτερη αγωνιστική και εδώ στην Elite League, η Α2 όπως προτιμάτε πιο παλί. Σήμερα στις 5 ώρα το πρώτο παιχνίδι, Πανιόνιος Κομωτινή, Γλάφκος Έσπερος Παπάγου. Την ίδια ώρα, Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Αμίντας Μεγαρίδα, Πανελευθριακός Λαύριο και Προτέας Βούλας Αναγέννηση, Ψυχικό Χαλκίδα στις 5 ώρα και Μαχητές Πειραματικού Γυμναστικών Σύλλογων Σοφάδων. Όλα τα παιχνίδια σήμερα, δεύτερη αγωνιστική για την Elite League. Εδώ προηγείται ο Πανελευθεριακός, το Λαύριο και ο Πανιόνιος και η Μεγαρίδα και η Σαρονίδα έχουν από 2 βαθμούς. Επίσης και η Αναγέννηση στο ένα παιχνίδι που έχουν δώσει προηγούνται. Αντίθετα, οι Μαχητές Πειραματικού, Προτέας Βούλας, Γλάφκος, Έσπερος, Αμίντας, Κόρυβος Αμαλιάδας και Παπάγου και Ψυχικό και Κρόνος Αγίου Δημητρίου έχουν από 0 βαθμούς μετά την πρώτη αγωνιστική. 2 βαθμούς έχουν, όπως είπαμε, οι ομάδες που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ. Θα πάμε σε μία μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγο.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Θα συνεχίσουμε την αθλητική μας περιήγηση. Θα αλλάξουμε μονοπάτι, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, στο Βασιλιά το Σπορ. Θα ξεκινήσουμε από την Super League 2. Έχουμε την έκτη αγωνιστική σήμερα, έχουμε δύο αναμετρήσεις σήμερα. Έχουμε Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολη σήμερα στις 3 παρατέταρτο. Καλυθέα Πανθρακικός στις 3 η ώρα. Ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, Μαρκό Λάρισα, σημαντικό παιχνίδι αυτό αυριανό, 3 παρατέταρτο, βαθμολογικό πάντα σημασία στο παιχνίδι, με την Μαρκό να είναι πρώτη και η ΑΕΛ να είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Αυριανά παιχνίδια επίσης έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος στις 3 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Από εδώ και πέρα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β, Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ Β, παιχνίδι που θα γίνει την Δευτέρα αυτό το παιχνίδι στις 3 παρατέταρτο για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Πάμε να δούμε βαθμολογία πως έχει, να δούμε και το παιχνίδι το σημαντικό που είναι αύριο με το Μαρκό με την Λάρισα που παίζει. Το Μαρκό είναι πρώτο με 15 βαθμούς, ακολουθεί η Λάρισα, η ΑΕΛ με 11 βαθμούς. Σε απόσταση αναπνοής είναι ο Πανιόνιος που είναι στους 10 βαθμούς, έχει χάσει και αυτός πολύτιμο έδαφος. Είναι η ομάδα η Λάρισα και ο Πανιόνιος που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να βγουν σε μεγάλη κατηγορία, αλλά μάλλον εδώ το Μαρκό τους χαλάει τα σχέδια προς το παρόν. Δείχνει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στη τέταρτη θέση είναι η Ελλάς Ήρου με 9, η Καλυθέα επίσης με 9, ο Πανθρακικός 8, ο Πανσεραϊκός 7, Αστέρας Τρίπολης Β 6, ο Απόλλων Καλαμαριάς 5, ο ΠΑΟΚ Β στη δέκατη θέση με 5 βαθμούς, ο Πύργος επίσης έχει 5 βαθμούς, η Νίκη Βόλου, ο Ολυμπιακός Β και ο Νέσος Χρυσούπολης έχουν από 4 βαθμούς, η Ζάκυνθος στην πρώτη τελευταία θέση στη 15η με 2 βαθμούς και στη 16η θέση η Αναγέννηση Καρδίτσα επίσης και αυτή με 2 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή στην Super League 2 με τα παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα, αύριο και την Δευτέρα. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε τώρα στην Super League 1 να δούμε εδώ τι έχουμε. Σημαντικά παιχνίδια. Έκτη αγωνιστική έχουμε και εδώ στη Super League 1. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. ΑΕΚ Όφη σήμερα στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στην ίδια ώρα. Σημαντικά παιχνίδια και τα δύο. Και αυριανά παιχνίδια έχουμε Κηφισιά Πανετολικός στις 5 η ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός, αυριανό παιχνίδι και αυτό στις 5. Άρης Βόλος στις 7 αύριο. Και το μεγάλο ντέρμπι αύριο να δεσπόζει την έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα το βράδυ. Και την Δευτέρα έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτή είναι η έκτη αγωνιστική, σημαντική πολύ για την Super League 1, με να δεσπόζει το ντέρμπι σε αυτή την αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 9 η ώρα. Και βέβαια τα σημερινά παιχνίδια που έχουμε σήμερα, το ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, 7.30 ώρα, και τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα θα παίζουν. Αυτά και με την Super League 1. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πως έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, ο Όφη και ο Ολυμπιακός από 10 βαθμούς, ο Πανετολικός 9, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, η Κηφισιά 5, η Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Τρίπολης 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος στο μείον 1, με κάποιες τιμωρίες που έχει ο Βόλος, είναι στην τελευταία θέση. Αυτά όσο αναφορά και με την βαθμολογία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με διεθνή πρωταθλήματα όσον αφορά Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία και φυσικά το Championship στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, που έχει το δικό του ενδιαφέρον και είναι ένα πολύ όμορφο και δύσκολο πρωτάθλημα που βλέπουμε εκεί, ομάδες που γίνονται εκεί πράγματα και θαύματα όσον αφορά το Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επαναρχόμαστε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, η δικιά σας αγαπημένη εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, να πάμε στα ευρωπαϊκά μας πρωταθλήματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον μετά τη διακοπή που είχαμε για το Nation League. Επανέρχεται πάλι τα πρωταθλήματά μας εδώ, τα ευρωπαϊκά αλλά και τα εγχώρια. Πάμε στην Premier League, πάμε στην Αγγλία, έχουμε την έκτη αγωνιστική. Έχουμε σήμερα τα εξής παιχνίδια: Arsenal Leeds σήμερα στις 2:30, Aston Villa Brentford στις 5, Chelsea Bournemouth την ίδια ώρα, Ipswich Fulham επίσης στις 5 ώρα τα παιχνίδια, Sunderland Brighton, Manchester United με την Tottenham παίζει σήμερα στις 7:30 το παιχνίδι αυτό. Αυριανό παιχνίδι έχουμε Crystal Palace Nottingham Forest, Hull Everton στις 4 τα παιχνίδια αυτά τα αυριανά, Liverpool Manchester City σημαντικό παιχνίδι αυτό για αυριανό στις 6:30 και Coventry Newcastle τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική της Premier League. Να πάμε να δούμε λίγο την βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Manchester City είναι πρώτη με 15 βαθμούς, ακολουθεί η Arsenal με 12, η Brighton με 10, η Brentford και η Leeds με 9 βαθμούς, επίσης η Liverpool και η Everton έχουν και αυτοί 9 βαθμούς, η Hull είναι στους 8 βαθμούς μαζί με την Newcastle, η Chelsea είναι στους 7, η Ipswich στους 6, η Manchester United στους 5, η Nottingham Forest στους 5 βαθμούς και αυτοί, η Sunderland στους 4 βαθμούς μαζί με την Crystal Palace, η Aston Villa στους 4, η Bournemouth και η Coventry από 3 βαθμούς και στις 2 τελευταίες θέσεις, προτελευταία και τελευταία θέση, είναι η Fulham με 2 και η Tottenham επίσης με 2 βαθμούς. Καθόλου καλά δεν έχει ξεκινήσει η Tottenham. Η Manchester City είναι πρώτη, έχουμε και κάποια θέματα που έχει κάποιες τιμωρίες η Manchester City, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί η ομάδα με κάποια παραπτώματα που είναι αρκετά και πριν 2 χρόνια αλλά και τωρινά, θα δούμε αν θα παραμείνει στο Premier League, υπάρχει περίπτωση να πέσει κατηγορία, θα δούμε τι θα συμβεί, είναι πολλά τα θέματα της όσον αφορά τη Manchester City. Βρίσκεται πρώτη με 15 βαθμούς και ακολουθεί η Arsenal και η Brighton με 12 και 10 βαθμούς αντίστοιχα. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, παρακολουθούμε και εκεί το θέμα όσον αφορά τη Manchester City στην Αγγλία που υπάρχουν κάποια θέματα τιμωρίας και φυσικά είναι και πάρα πολλά τα παραπτώματα που έχουν συμβεί στην ομάδα. Να συνεχίσουμε στα διεθνή μας πρωταθλήματα.

και αύριο. Στην Γαλλία έχουμε την έκτη αγωνιστική σήμερα. Έχουμε Λίλ Χαύρη στις 6 και 4. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Μπρεστ Αντζέρ, Λοριάν Παρίσι την ίδια ώρα, Μονακό Τουλούζ επίσης την ίδια ώρα, Παρίσι Τζερμέν Λεμάν 10 παρατέταρτο, ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Νις Στρασβούργο στις 4 το απόγευμα, η Ρεν με την Οσέρ παίζει στις 6 και 4 αύριο και η Τρουά με τη Μαρσέη στις 10 παρατέταρτο αυριανό και αυτό το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική στην Γαλλία. Πάμε εδώ να δούμε τη βαθμολογία πως έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Μονακό είναι πρώτη με 13, ακολουθεί η Λιόν με 11 και το Παρίσι επίσης 11 βαθμούς, η Λίλ και η Ρεν με 10 βαθμούς, η Παρίσι Ζερμέν έχει 8 βαθμούς, η Λανς, η Αντζέρ και το Στρασβούργο έχουν 7 βαθμούς, η Λεμάν έχουν και η Οσέρα από 6 βαθμούς, η Μπρέστ έχει 5 μαζί με τη Λορεάν έχουν από 5 βαθμούς, η Παρίς Ζερμέν είπαμε 8, η Λανς 7, η Αντζέρ 7 μαζί με το Στρασβούργο, η Λεμάν έχουν, μαζί με την Οσέρ έχουν από 6 βαθμούς, η Μπρέστ, η Λοριάν και η Τουλούζ από 5 βαθμούς και η Νις επίσης 5 βαθμούς, η Τρουά είναι στους 4 βαθμούς, η Μαρσέη στους 3 και η Χαύρη στη τελευταία θέση με 2 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά την Γαλλία. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Bundesliga, να πάμε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, να δούμε εδώ την αγωνιστική ημέρα που έχουμε σήμερα και αύριο. Έχουμε σήμερα Χοφενχάιμ Βούργο σήμερα στις 4.30 τα παιχνίδια. Augsburg Bayern Μονάχου την ίδια ώρα, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνο Elversberg σήμερα στις 4 η ώρα, Paderborn Stuttgart, Λιψία Άιντραχ Φραφούρτη, Κολονία Gladbach και Freiburg Schalke τα παιχνίδια. Το Κολονία Gladbach και το Freiburg Schalke είναι αυριανά παιχνίδια, 4.30 ώρα και 6.30 αντίστοιχα. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια σήμερα στη Bundesliga που ανάφερα για την πέμπτη αγωνιστική είναι στις 4.30 ώρα. Πέμπτη αγωνιστική. Πάμε και εδώ να δούμε πώς έχει βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Borussia Dortmund είναι πρώτη με 13. Ακολουθεί η Bayern Μονάχου με 10, Freiburg 10, Werder Bremen 8, Augsburg 7, Bayer Leverkusen 7, Mainz στους 7 βαθμούς, η νεοφώτιστη ομάδα η Elversberg είναι και αυτή στους 7 βαθμούς, 8η, η Λιψία στους 6, η Άιντραχτ Φραγκφούρτη στους 5, η Σάλκε στους 5 βαθμούς, η Paderborn η Κολονία από 4 βαθμούς, η Χόφενχάιμ με 3 μαζί με τη Στουγκάρδη και το Αβούργο στην πρώτη τελευταία θέση, του Union Βερολίνο με 1 βαθμό και η Gladbach με 0 βαθμούς στην τελευταία θέση. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά την Bundesliga στο γερμανικό πρωτάθλημα. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην La Liga, πρωτάθλημα Ισπανίας, να δούμε και εδώ πώς έχει το πρόγραμμα. Εδώ έχουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο με την Αθλέτικο Μπιλμπάο στις 3 η ώρα, 8η αγωνιστική για την La Liga της Ισπανίας. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5 και 4, Μπαρτσελόνα Χετάφε στις 7 και μισή, Ρεάλ Μαδρίτης Βιγεράλ στις 10 το βράδυ, ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Έλσε Θέλτα στις 3, Ρεάλ Σουσεϊδά Λακουρούνια στις 5 και 4, Μπέτις Οσασούνα στις 7 και μισή, Σαντατέρ Βαλένθια στις 10 η ώρα αυριανό παιχνίδι και αυτό, και την Δευτέρα έχουμε Λεβάντε Σεβίλη που είναι στις 10 η ώρα για να ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική της για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πάμε εδώ να δούμε τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή μετά από 7 αγωνιστικές. Η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με 21, ακολουθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπέτις με 16 βαθμούς, σε απόσταση αναπνοής η Ρεάλ Μαδρίτης στους 15 βαθμούς, η Σεβίλη στους 13, η Αλαβές στους 11 και από εκεί κάτω έχουμε τη Λακορούνια Ρεάλ Σοσεϊδά με 10, Βιγκερεάλ 8, Αθλέτικο Μπιλμπάο 8, Εσπανιόλ Χετάφε από 8 βαθμούς και η Ράγιο Βαγεκάνο και ο Σασούνα έχουν από 8 βαθμούς, η Θέλτα, η Σαντατέρ έχουν από 7 βαθμούς, οι Λεβάντες 5 μαζί με την Έλτσε και Μάλαγα και Βαλένθια από 4 βαθμούς αντίστοιχα, και η Μάλαγα και η Βαλένθια πρώτη τελευταία από 4 και 4 βαθμούς και έχει και η Βαλένθια στη τελευταία θέση. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά και την Ισπανία. Φεύγουμε και από εκεί να πάμε στην Ιταλία να δούμε και εδώ την αγωνιστική ημέρα που έχουμε. Έχουμε την έκτη αγωνιστική για την Ιταλία. Έχουμε Τζένοα Φιωρεντίνα στις 4, Ίντερ Πάρμα στις 7, Νάπολη Φροζινόνε στις 10 παρατέταρτο, Κόμο Ρώμα αυριανό το παιχνίδι αυτό στις 1.30 το μεσημέρι, Λάτσιο Μότσα στις 4, αυριανά τα παιχνίδια αυτά, Λέτσε Μπολόνια στις 4, Σασουόλο Μίλαν στις 7 η ώρα το απόγευμα, Κάλιαρη Γιουβέντους στις 10 παρατέταρτο και Δευτέρα, αυριανά της Δευτέρας παιχνίδια, Αταλάντα Βενετία.

στις 7.30 και Τωρίνο Ουντινέζο στις 10 παρατέταρτο. Είναι η έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Πάμε να δούμε και εδώ τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Ρώμα και η Ίντερ οδηγούν την πρώτη θέση με 13 βαθμούς, και η Ρώμα και η Ίντερ, αλλά και η Λάτσιο. Έχουμε τρεις ομάδες, Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο, από 13 βαθμούς. Η Κάλιαρη είναι στους 12 βαθμούς, η Μίλαν στους 11, η Φροζινόνε στους 10, η Γιουβέντους στους 10, η Κόμο στους 10 βαθμούς, η Νάπολη και η Σασουόλο στους 7, η Αταλάντα και η Λέτσε στους 6, η Ουντινέζε, το Τωρίνο και η Πάρμα και η Μότσα από 4 βαθμούς, αλλά και η Φιωρεντίνα επίσης έχουν από 4 βαθμούς, η Μπολόνια έχει από 2 βαθμούς, η Τζένοα 1 και η Βενέτσια με 0,2 βαθμών μετά από 5 αγωνιστικές. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά την Ιταλία. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με Championship τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και με την Α κατηγορία γυναικών στο ποδόσφαιρο στα εγχώρια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε και πάλι μαζί.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Ευβοιωτίας από το Ράδιο Θήβα. Μην ξεχνάτε σήμερα τη τηλεοπτική πανδεσία που συνεχίζεται εδώ στο Ράδιο Θήβα εδώ και πολλά χρόνια, να δείχνουμε ζωντανά παιχνίδια ποδοσφαίρου αλλά και μπάσκετ όσον αφορά την Α κατηγορία Ευβοιωτίας αλλά και τη Γ εθνική. Σήμερα στο γήπεδο Πλατεών στις 4 ώρα έχουμε Πλατεές Κόκκινο, σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ζωντανά εδώ από σε κινητά, τάμπλετ και τηλεοράσεις. Το παιχνίδι αυτό στις 4 η ώρα το παιχνίδι στο γήπεδο Πλατεών, Πλατεές Κόκκινο, ζωντανά οι πρεμιέρες εδώ στο και το, η πανδεσία ποδοσφαίρου συνεχίζεται εδώ στο Ράδιο Θήβα. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε να δούμε το Championship της Αγγλίας, το πώς έχει ένα αγωνιστική. Είχαμε ένα παιχνίδι εχθές που έγινε West Ham KPR 1-1, με τη West Ham να χάνει πέναλτι στα τελευταία λεπτά και να μην μπορέσει να παίρνει νίκη απέναντι στην KPR. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, η ένατη αγωνιστική ξεκίνησε εχθές. Συνεχίζεται σήμερα με τα εξής παιχνίδια: Charlton Bristol City στις 2:30, West Brom Birmingham επίσης την ίδια ώρα, Swansea Norwich, Bolton Stoke την ίδια ώρα, Middlesbrough Watford στην ίδια ώρα, Μπρέστον Μίλουλ την ίδια ώρα, Sheffield United Lincoln στις 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό, Watford Berlin στις 5 η ώρα και αυτό το παιχνίδι, Blackburn Cardiff την ίδια ώρα, Derby Wrexham, Southampton Bournemouth. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα, εκτός το Southampton Bournemouth που είναι αυριανό το παιχνίδι αυτό και θα γίνει στις 2 η ώρα. Είναι η ένατη αγωνιστική για το Championship. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία πώς έχει τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Swansea είναι πρώτη με 17 βαθμούς και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η West Ham με την ισοπαλία είναι στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς. Η Middlesbrough με 15, η Wolves με 14, η QPR 14, η West Brom με 14, η Stoke 13 μαζί με την Bristol City. Η Charlton έχει 12 βαθμούς, η Birmingham και η Millwall από 11 βαθμούς, αλλά και η Lincoln, η νεοφώτιστη ομάδα, με 11 βαθμούς. Η Southampton, η Wrexham, η Bolton από 10 βαθμούς, η Blackburn έχει 9, η Norwich, η Sheffield United έχουν από 9 βαθμούς, η Portsmouth έχει 8 μαζί με τη Watford, η Cardiff έχει 7 και από εκεί και κάτω έχουμε την Derby με 5 βαθμούς, Brighton 4 και Burnley επίσης 4 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά το Championship στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που είπαμε παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Πάμε να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε και το τι γίνεται στην Α κατηγορία στις γυναίκες στα εγχώρια εδώ, γιατί και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Να πάμε να δούμε στην Α κατηγορία στις γυναίκες, να δούμε εδώ το πρόγραμμα. Έχουμε την τρίτη αγωνιστική που θα γίνει στις 18 του μηνός, θα την πούμε όμως. Ζιρίνιος Γρεβενών Παναθηναϊκός στις 12:30, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ στις 4, Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσκάτο την ίδια ώρα, Βόλος ΠΑΟΚ επίσης την ίδια ώρα, Όφη Πύργος στις 4 και Κηφισιά Αρέα Ρεθύμνου στις 4 η ώρα. Θα γίνει η αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική στην Α κατηγορία των γυναικών στα εγχώρια εδώ στην Ελλάδα. Θα γίνει 18 του μηνός. Πάμε να δούμε όμως και τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Μετά από δύο αγωνιστικές, ο Αστέρας Τρίπολης στις γυναίκες είναι πρώτος. Ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ έχουν από 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 3, η Αγία Παρασκευή 3, η ΡΕΑ έχει 3, η Κηφισιά 3, η Σιρήνες Γρεβενών 3, ο Βόλος 3, ο Όφη, ο Οδυσσέας Μοσχάτου και ο Πύργος έχουν από 0 συγκομιδή βαθμών μετά από δύο αγωνιστικές για την Α κατηγορία γυναικών. Αυτά και με τις γυναίκες. Θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε με μονοπάτια Ευβοιωτίας και βαθμολογίες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Θα περάσουμε λίγο στους χορηγούς της εκπομπής και μετά θα περάσουμε στα μονοπάτια της Βιωτίας μας όσον αφορά την Α και την Β κατηγορία και στους δύο ομίλους και να δούμε και βαθμολογίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε στους χορηγούς: κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κοφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος του Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262027909. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή μας. Και πάμε στη Βιωτία, Α κατηγορία Βιωτίας, τρίτη αγωνιστική, να δούμε τα παιχνίδια όλα. Πλατεές κόκκινο, ζωντανά το παιχνίδι αυτό, από το Ράδιο Θήβας, στις 4 η ώρα. Σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα, θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε μέσω κινητών τηλεοράσεως ή ακόμα και σε τάμπλετ. Πλατεές κόκκινο, στο γήπεδο Πλατεών, στις 4 η ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε Μαυρομάτι Άσκρη. Επίσης, το άλλο μας παιχνίδι είναι Απόλλωνα Καρεφνίου Ινόφυτα στα γήπεδο των Λεύτρων, Επαμεινώνδας Λεύτρα Κυθερώνας, ντέρμπι εδώ, και Νίκη Λαφιστίου Νέος Τροφόνιος Λιβαδιάς. Και άλλο ένα παιχνίδι που έχουμε σήμερα, Ελαιώνας Παναλίαρτος. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 4 η ώρα για την Α κατηγορία Βιωτίας. Πάμε να δούμε και εδώ την βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Το κόκκινο προηγείται με 6 βαθμούς. Επίσης 6 βαθμούς έχει και οι Πλατεές και ο Κυθερώνας και ο Παναλίαρτος. Από 3 βαθμούς έχουν ο Ελαιώνας και τα Ενόφυτα. Επαμεινώνδας Λεύτραον έχει 2. Απόλλωνα Κρεφνίου 1. Νίκη Λαφιστίου 1. Και Άσκρη Μαυρομάτι και Νέος Τροφόνιος Λιβαδιάς από 0 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πάμε να δούμε και την Β' κατηγορία που είναι αυριανά τα παιχνίδια αυτά. Να δούμε, να πάρουμε μια εικόνα και για τα αυριανά παιχνίδια στη Β' κατηγορία Βιωτίας μας. Στον πρώτο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, στο γήπεδο Κυριακίου έχουμε Νέο ΣΠΑΟΚ Κυριακίου Παγιώργικος στις 4 η ώρα. Στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Ζαχαρά, πάντα για τον πρώτο όμιλο, για το δεύτερο όμιλο, στο γήπεδο του Ζαχαρά, Ρήξη Λιβαδιάς Πανδαυλιακός. Στο γήπεδο του Διστόμου, αυριανό παιχνίδι και αυτό, Αμβρισίας Νίκη Λαφιστίου. Στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, πρώτος όμιλος, δεύτερος όμιλος, πρώτη αγωνιστική, Άγιος Δημήτριος, στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, Νέος Εθνικός Αγίου Δημητρίου Ελπίδες Αλιάρτου. Στο γήπεδο της Αντίκερας, Αντίκερα Κυπάρισσος. Στο γήπεδο του Αγίου Θωμά, Δήλεση Ηρακλής Ασοπίας. Για τον δεύτερη αγωνιστική, δεύτερος όμιλος, αυριανό παιχνίδι και αυτό, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Επίσης την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι, έχουμε για την Β' κατηγορία πάντα και για τον δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, στο γήπεδο Νεοχωρακίου Ιωνικός Αστέρας Πανβαγιακός. Στο γήπεδο της Θήβας αύριο στις 12 η ώρα έχουμε ΑΟ Θήβα Β' με τον Απόλλωνα Χωρακίου, είναι η δεύτερη ομάδα της Θήβας που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία. Και στο γήπεδο Μελισσογόριο έχουμε Μελισσογόρια Λυκώνας Δοβρένας και στο γήπεδο της Ελοπίας για τον δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, Θύελλα Ξηρονομής Δόξα Μορικίου στις 4 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Αυτά είναι και τα παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν αύριο όσον αφορά τη Β' κατηγορία Βιωτίας. Πάμε και εδώ να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Πάμε στο πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας Βιωτίας, να δούμε λίγο τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Μετά από μία αγωνιστική, γιατί όπως είπαμε η δεύτερη θα παιχτεί αύριο, ο Νέος Εθνικός Αγίου Δημητρίου, ο Πανδαυλιακός και το Κάστρο αλλά και ο Πανγεωργικός έχουν κάνει ήδη νίκες. Ο Αμβρισίας, Ελπίδες Αλιάρτου έχουν από ένα βαθμό και οι υπόλοιπες ομάδες, Ρήξη Λιβαδιά, Αντίκειρα Κυπάρισσος, Νίκη Λαφιστίου, Νέος ΠΑΟΚ Κυριακίου και Ένωση Άσπρα Σπίτια δεν έχουν βαθμούς μετά από την πρώτη αγωνιστική που έγινε για τη Β' κατηγορία στο πρώτο όμιλο.
Πάμε να δούμε όμως και στο δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή, μετά από τρεις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί. Εδώ έχουμε το Δίλεση, το Μελισσοχώρι, Απόλλων Χωρακίου, έχουν από 3 βαθμούς. Συγγνώμη, και εδώ είναι η πρώτη αγωνιστική. Μία αγωνιστική έχει παιχτεί και εδώ. Η δεύτερη θα γίνει, όπως είπαμε, αύριο. Το Δίλεση και το Μελισσοχώρι και ο Απόλλων Χωρακίου και ο Παπαγιακός αλλά και ο Ελικόνας Ζωβρένας έχουν πάρει νίκη στο πρώτο τους παιχνίδι. Ο Ιωνικός Αστέρας, η Θήβα Β, ο Ηρακλής Ασοπίας, Θήλα Ξηρονομή και Δόξα Μορικίου δεν έχουν βαθμούς ακόμα μετά την πρώτη αγωνιστική που έγινε για τη Β κατηγορία στον δεύτερο όμιλο. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε γύρω από τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μας που ήσασταν κοντά σε αυτή την δίωρη εκπομπή εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρ της Βιωτίας. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο γύρω μετά τις 12 και 10, μετά πάντα τα διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού. Θα είμαστε εδώ και πάλι κοντά να δούμε το τι έχει συμβεί στα διεθνή μας πρωταθλήματα, στα εχώρια, στα 2 παιχνίδια που έχουμε σήμερα όσον αφορά τη Super League 1 αλλά και την Β κατηγορία και την Super League 2 αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα. Να τα δούμε εδώ παρέα όλα μαζί. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας και τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Μην ξεχνάτε το παιχνίδι σήμερα Πλατέες Κόκκινο στις 4 ώρες ζωντανά εδώ από το Ράδιο Θήβα. Σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ το παιχνίδι και κάμερα Σπύρου Πέπα. Έχετε τη δυνατότητα να το δείτε και ζωντανά μέσω τάμπλετ ή κινητών ή ακόμα και τηλεοράσεις. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού και το παρακολουθείτε ζωντανά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρες. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 12. Από τον Γρηγόρη Παύλου που ήταν στα μικρόφωνα, καλό σας μεσημέρι.

0: Κυρία Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
0: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
3: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
5: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
6: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
5: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
6: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
5: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

η ώρα στον 9.75. Είναι 3 παρατέταρτο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλυκά.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 600.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
6: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
7: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
6: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
7: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
6: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: σε σκιά θα ζεις με στη σκιά.
1: Πολύ γερά η ομάδα των Πλατεών έχει μπει, αφού έχει πετύχει και νωρίς τον γκολ, εκτελέστηκε εκεί τώρα. Κωστάκογλου, διώκνουνε, Μακρύς, πίσω, Νικολάου και Γεωργίου βάζουν τώρα την μπάλα. Ημίχρονο έχουμε για την ομάδα της Θήβας που παίζει μέσα στη Μυτιλίνη, Σαββάτο το παιχνίδι για τη Γάμα Εθνική. Εκεί είμαστε στη τρίτη αγωνιστική, 0-0 Διαγόρας Αδίας Παρασκευής και ΑΟ Θήβα είναι στο 0-0. Θα έχουμε και αποτελέσματα και από τα άλλα γήπεδα. Κολάου, κλείνεται πίσω στον Δημητρά. Ο Δημητράς μπροστά βαρτιά για να βρει τον Κόλια εκεί. Σε πλάγιο η μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, εδώ 1-0 προηγείται η ομάδα των Πλατεών από το ωραίο γκολ του Φουφούνη το πρώτο λεπτό. Ασημάκης με τις καλές του επιδόσεις πέρσι και με την ομάδα της Θήβας έδωσε πάλι εδώ στην αλφα κατηγορία στο Πλατεών, διώγνει όπως ο Φίλης μπροστά, διώγνει ο Γεωργίου με κεφαλιά, πέρας. Μπέκας, κλείνεται ο παίκτης, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ τώρα, θα έρθει πίσω. Κατσαμπέκης, μπροστά. Να δούμε τώρα η ομάδα που θα βγάλει σε πλάγιο. Μίχας. Γιώργη Μακρύς θα βγάλει μια παλιά. Δεν είναι καλή. Κόβουνε στο κέντρο τώρα εδώ στο πλάτο και έχουν την μπάλα. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ. Φάουλ που κάνει ο παίκτης εκεί το 3 ο Μικλέν. Στον παίκτη των Πλατεών. Και κίτρινη κάρτα στο 3, στο Μιγκλέν. Το φάουλ πολύ μακριά έξω από την περιοχή. Τώρα θα εκτελέσει. Περίπου κεφαλιά προς τα πίσω. Τρέχει τώρα ο Πέρας. Πέρας. Παίζουν και τα δύο αδέρφια η Πέρας εδώ. Εδώ κοντράρει μπάλα. Κερδίζουν ο Χούνης. Θα κάνει σέντρα από την άλλη μεριά. Σε πλάγιο η μπάλα. Μουτσά από αριστερά. Εκεί ο Ηλίας κόβει. Κερδίζουν τώρα. Εδώ φάουλ που κερδίζουν τώρα οι παίκτες εδώ του Πλατεών πίσω στην άμυνα. Και τώρα θα εκτελεστεί ο Ηλίας πίσω στον Φίλη. Μπροστά. Κόβουνε πάλι οι παίκτες και κερδίζουν τώρα εδώ, κερδίζουνε δύσκολα για να δούμε ευκαιρία τώρα για την ομάδα και Μίχας μπαίνει στην περιοχή, εκεί ωραία τον εκκλίνει ο Κατσαμπέκης. Έχει την μπάλα τώρα ο Πλατεών, θα βγάλει μπροστά Γίνεται το λάθος, κερδίζει πάλι τώρα ο Πέρας. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη μεριά. Στο κέντρο εκεί γίνεται λάθος. Εκεί κερδίζουν πάλι τώρα ο Κατσογιάννης. Από δεξιά βρίσκει τον Πέρα. Πέρα τώρα. Πέρα. Θα βγάλει μια παλιά βαθιά μέσα εκεί. Δεν ανησυχεί. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Δευλάκας. Ο Δημητράς. Γρήγορα ο Δημητράς από αριστερά τώρα. Και ανοίγει στο κέντρο. Μπαρκώσας. Εντάξει, βρίσκει τον Μακρύ. Μακρύς. Έχει γόρο έξω από την περιοχή. Μακρύς. Εκεί κόντρες θα βγει μπαλά σε πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα τώρα. Του Κοκκίνου που ανεβάζει ταχύτητα, είπε η πίσω στο σκόρ αμέσως μόλις έγινε η σέντρα. Εκεί η ομάδα του ήρθε πίσω στο σκόρ. 0-0 τα παιχνίδια τα περισσότερα όλα στην αλφα κατηγορία. Μόνο εδώ έχουμε γκολ. ΑΟ Πλατών ΠΑΟ Κοκκίνου είναι στο 1-0. Μακρύς από αριστερά Μούτσα. Πάλι Μακρύς. Βγάζει μια παλιά μπροστά δυνατή. Εκεί δεν είναι καλό το κοντρόλ, θα φύγει. Out. Ασημάκης σιγά σιγά τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κόβουμε τώρα εδώ στο κέντρο. Πέρας. Κερδίζουν 1-2. Εδώ φίλος κλείνεται. Βγάλει την μπάλα στο πλάγιο. Ο Σουρτζής είναι αυτός, πιέρισε το πλάγιο. Δέκας. Πλάγιο τώρα για την ομάδα των Πλάντων κοντά στη σέντρα, το πλάγιο. Η Θήβα είναι στο δεύτερο μίχρονο, στο 62 είναι στο 0-0. Νικολάου την μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Κοκκινού. Τώρα θα εκτελεστεί Κωστάκογλου πίσω, Νικολάου Γεωργίου. Στο κέντρο τώρα οι παίκτες του Κοκκινού έχουν την μπάλα, κόβονται εκεί. Και να μπροστά η ομάδα από δεξιά. Περνάει η ομάδα από δεξιά τώρα. Κοντά στο σημείο του κόρνερ εκεί. Γυρνάει πίσω, γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Με κεφαλιάκι, μπάλα out. Δημητράς τώρα θα δώσει στο παιχνίδι. Γεωργίου. Από αριστερά. Μούτσα. Θα βγάλει μια παλιά. Δεν είναι καλή εδώ σε η μπάλα. Η μπάλα πλάγιο. Δεν ήταν καλή η μπάλα. Στον πάγκο το πλάτη μου Ευαγγέλης ο Μάγκας. Στον πάγκο του Κοκκίνου ο Γιώργος Αγγέλου. Για δεύτερη περίοδος ο Γιώργος Αγγέλου. Είπαμε οι δύο προπονητές από το ίδιο χωριό και από τα Βάγια. Εδώ μάχονται τώρα για το παιχνίδι, για την νίκη. Και ναι, τώρα Ηλίας στο κέντρο πίσω πάλι Κασμαδίνης. Τσαμπέκης. Φίλης. Ωραία, κόβουνε Πέρας. Θα βγάλει μια μπαλιά στο χούνι δυνατή όμως εκεί δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει μπάλα. Ο Δημητράς τώρα. Ανοίγει ο Νικολάου. Θα βγάλει μια βαθιά μπαλιά δυνατή μπροστά στον Μίχα. Μίχας προλαβαίνει. Από δεξιά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Από δεξιά από τον αμέσως στην περιοχή. Μίχας έχει το κατσαμπέκι μπροστά. Μίχας. Μίχας περνάει εκεί αλλά με το τάκλιν εκεί. Η μπάλα έχει βγει. Η μπάλα έχει βγει κόρνερ όπως λέει ο πόπτης. Ο Τσακανίκας ο Μαγιώτης. Κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού είναι για την ομάδα του Κοκκίνου. Ο Μπαρκώσας είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Ένα λίγο, μπαρκώσεις καλοτραβηγμένο. Εκεί δεν διώχνει καλά ο Ασημάκης. Απ' την άλλη μεριά η μπάλα τώρα. Κόρνερ. Δεν βρέθηκε κανένας εκεί. Δεν ήταν καλό το διώξιμο του ραφλάκα του Ασημάκη. Όμως δεν βρέθηκε κανένας εκεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Κόρνερ τώρα από την άλλη μεριά. Ο Μπαρκώσης είναι ο ίδιος, βλέπω, θα το εκτελέσει. Αφού έχει εδώ με τον Μούτσα μαζί. Μούτσα και Μπαρκώσης κοντά στο κόρνερ. Αλλάζουν εκεί την μπάλα και ο Μπαρκώσης με το εδώ πάλι στο Μούτσα. Μούτσα. Θα κάνει ένα σου δυνατό εκεί η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, out η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει το 5, ήταν εκεί ο Γεωργίου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει εκεί ο αρχηγός του Γοκίνου να κάνει το 1-1. Και λίγο ήλιος και λίγο πολλά φάλτσα που είχε η μπάλα και ο Γεωργίου έχασε μοναδική ευκαιρία να γράψει το 1-1, παραμένει το 1-0. Να η ομάδα του Κοκκίνου που φτάνει κοντά στην ισοφάριση. Πίσω τώρα στον Ευλάκα, στον Δημητρά. Δημητράς. Γεωργίου που έχασε πριν ούτε ένα λεπτό μια καταπληκτή ευκαιρία εκεί με κεφαλιά. Η μπάλα λίγο out. Νικολάου. Ανοίγει δίπλα. Περνάει εδώ, κερδίσει το φάουλ ο Μίχας. Φάουλ για την ομάδα του Κοκκίνου. Μπαρκώσης είναι αυτός θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ 3 μέτρα κάτω από την σέντρα, αλλά με το ωραίο πόδι αριστερό που έχει ο παίκτης εδώ του Κοκκίνου. Επεμπιστώ ότι η μπάλα θα πάει κατευθείαν τώρα μέσα στο πέναλτι. Όπως εδώ βλέπετε ανοίγει πάσα δίπλα. Γίνεται μια σέντρα, δεν είναι εδώ. Ο Μίχας κλείνεται. Εδώ πέφτει κάτω ο Μίχας, κόντρες πολλές έξω από την περιοχή. Κερδίζουν τώρα πάλι εκεί πέρας. Κερδίζει ο πέρας στις κόντρες. Εκεί παίζει ωραίο το σώμα του μπροστά ο παίκτης εκεί. Ο Κωστάκογλου κερδίζει την μπάλα. Τώρα ο Μακρύς εκεί θα κάνει το λάθος. Κερδίζουν τώρα πάλι. Εδώ η μπάλα έχει βγει. Η μπάλα έχει βγει, πλάγιο για την ομάδα των Πλατεών. Λίγο πιο κάτω από τη σέντρα είναι το πλάγιο. Μπέκας. Το πλάγιο τώρα είναι για την ομάδα του Κοκκίνου.
2: Πάμε, πάμε σε οφόρ, πάμε λίγο, όπα εκεί.
1: Για να δούμε τα δεξιά τώρα ο Μίχας. Μίχας εκεί θα βγάλει το Μπέκα σε πλάγιο. Και λες για το πλάγιο. Μίχας περνάει. Θα κάνει ασέντρα στο πέναλτι. Διώγνει. Μην παίξει εδώ το πλάνο. Έχει τελειώσει η φάση. Μακρύς έξω από την περιοχή. Έχει καλό, κάνει το σουτ όμως. Δεν είναι καλό. Άου την μπάλα. Δεν ανησυχεί ο Ασημάκης. Το 1-0 παραμένει. Διώχνει με κεφαλιά τώρα ο Νικολάου. Διώχνουν πάλι εκεί ο Ηλίας. Κατεβάζει με το στήθος εκεί ο παίκτης εκεί ο Κούσης και ξεκινάει τώρα. Εδώ δεν είναι φάουλ τίποτα ο διαιτής. Ο διαιτής Στέφανος ο Ξηρογιάννης. Το πλάγιο από αριστερά που έχει κερδίσει η ομάδα του Κοκκίνου. Διώχνουν πάλι οι παίκτες του Πλατεών. Εκεί δεν ανησυχεί ο Δημητράς, μόνος του είναι. Νικολάου. Έχει χώρο, ανεβαίνει, δεν μαρκάρεται. Θα βγάλει μια βαδιά αριστερά να βρει τον Μούτσα. Μούτσα θέλει να μπει εκεί, διώχνουν οι παίκτες εκεί. Σε κόρνερ, δεύτερο κόρνερ, τρίτο κόρνερ εδώ στο πρώτο μίχρο που κερδίζει η ομάδα του Κοκκίνου, που μετά τον γκολ έχει ανέβει μπροστά. Έχει χάσει και μια καλή ευκαιρία εκεί με τον Γεωργίου. Μούτσα και Μπαρκώσης μαζί. Εκτελείται το κόρνερ εκεί μακριά από την περιοχή, δυνατό, δεν προλαβαίνει κανένα στην μπάλα. Θα πει πλάγιο. Μπέκας τώρα θα εκτελέσει. εκτελεί.
3: Σίγουρα, ρε.
1: Εδώ κατεβάζουν τώρα οι παίκτες του Λαδόν την μπάλα. Ο Φούνης έχει. Εδώ ο διαιτής. Συστάσεις στο Στέφανο Ξηρογιάννη, στον παίκτο Φουφούνη. Διαμαρτυρία για το πλάγιο, ότι, ότι είχε βγει ήταν δικό του. Ο διαιτής κάνει τις συστάσεις. Κωστάκοπλου πίσω Νικολάου και Γεωργίου. Γεωργίου. Εδώ πάνω στο πέρα. Νικολάου κλείνεται. Ο Δημητράς διώχνει, όχι καλά όμως. Η μπάλα βγαίνει πλάγι. Μπέκας Πέρας διώχνει ο Νικολάου. Εκεί τώρα ακολουθεί ο Κατσαμπέκης, θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο αφού ακολουθήσε καλά ο επιθετικός εκεί ο Κόλιας. Κωστάκογλου τώρα είναι αυτός που εκτελέσει το πλάγιο, κοντά στο σημείο και του κόρνου από δεξιά. Εκεί. Κατεβάσουν τώρα εκεί οι παίκτες. Μπαλωμένος. Εδώ θα κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο και κίτρινη κάρτα στον παίκτη το 8 για την ομάδα εκεί του Πλατεών. Κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα του Κοκκίνου. Από αριστερά, από δεξιά που τίθεται. Μαυρομάτι και άσκρινε στο 0-0. Ελαιώνας με την Παναγία Αρτών στο 0-0. Εδώ οι Πλάτες είπαν στο 1-0. Επαμεινώντας και η Θερώνας είναι στο 0-0. Απόλλωνα Κρεφνίου και η Νόφη ήταν στο 0-1. Και νίκη Λαφιστίου Τροφόνιος 0-0. Αυτά τα αποτελέσματα για την Α κατηγορία. Και τώρα ένα φάουλ σε καλό σημείο, όπως βλέπετε, για την ομάδα του Κοκκίνου. 2-3 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, λίγο δεξιά. Ποιος άλλος, ο Μπαρκός, ο Αριστροπόδαρος, αφού έχει το καλό πόδι, θα πάει κατευθείαν, πιστεύουμε, για να εκτελέσει το φάουλ. Μπαρκώσης θα πάρει τώρα λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το φάουλ. Μπαρκώσης εκτελεί κατευθείαν, λίγο εξωτερικά, άω την μπάλα. Άω την μπάλα, παραμένει με το 1-0 από το πρώτο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Φουφούλης εκεί με πλασέ έγραψε το 1-0. Ασημάκης τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γρήγορα τώρα από δεξιά, τώρα εκεί παίξει μπαλά, θα βάλει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο, Μίτσα. Μπαρκός πίσω, Γεωργίου Νικολάου, τα δύο στόπερ για την ομάδα του Κοκκίνου. Τώρα κατεβάζει ο Νικολάου, ανοίγει δίπλα, βρίσκει τον Κωστάκογλου. Κωστάκογλου έχει χώρο, Κωστάκογλου περνάει εκεί τον Πέρα. Ο Πέρας όμως θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο όμως είναι για την ομάδα των Πλατών.
4: Όχι ρε, την μπάλα κλωτσάει.
1: Το πλάγιο τώρα θα εκτελέσει ο Μπέκας. Εκτελείται γρήγορα. Έχει ο Φουφούνης πέφτει κάτω, κάτι δέχτηκε όμως εκεί. Εδώ ο παίκτης ο Φουφούνης έχει πέσει κάτω. Ο διαιτής είναι από πάνω. Τώρα σηκώνει το Φουφούνης. Εδώ μόνο γκολ έχουμε από όλο να κρεβούν και η Νόφιτα είναι στο 0-1 και εδώ κόκκινο είναι στο 1-0. Τα άλλα παιχνίδια είναι στο 0-0. Γεωργίου, Νικολάου, από αριστερά τώρα. Η μπάλα θα βγει. Πλάγιο. Στο τώρα το πλάγιο Γεωργίου στο κέντρο. Το πλάγιο τώρα για το ομάδα της Πλατείας από δεξιά. Ένας πίσω η μπάλα. Γρήγορα τρέχει εκεί, προβγαίνει ο Δημητράς.

0: Αυτός βρίσκει τον Πέρα, Πέρας. Πίσω ο Φίλης, όπως ο αρχηγός των πλατών που είναι δύναμη της ομάδας. Πίσω ο Νικολάου, μετά δεν μπορεί να μπλοκάρει εκεί. Εκεί ανοίγει στον Γεωργίου ο τραματοφυλάκας. Γυρνάει τώρα Μακρύς. Μακρύς ανοίγει δίπλα, Κωστάκογλου από δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα από την άλλη μεριά, πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορούσα να θα προλάβει εκεί. Όχι, δεν προλαβαίνει, βάλει το σώμα το ωραίο μπροστά εκεί. Όχι. Η μπάλα είναι out. Πλάγιο. Πέρας. Κατεβάζει τώρα ο Μακρύς. Πίσω Νικολάου. Και Μακρύς τώρα που έχει την μπάλα. Μακρύς. Μπαρκώσης Γεωργίου. Θα βγάλει τον κόλλια εκεί, κόβεται με κεφαλιά. Ο Ηλίας και αυτός καινούργια κεφαλιά. Όπως να φύγει μπροστά. Κατεβάζει τώρα εκεί με κοντρόλ. Ο Μπαρκώσης πίσω στον φλάκα τον Δημητρά. Ο Δημητράς τώρα δεν πιέζεται, έχει επιλογές. Ο διαιτής σταματάει το παιχνίδι αφού έχουμε κάποιο παίκτη της πλατείας εκεί. Που έχει τραυματιστεί. Τώρα θα είναι.
1: Άμα δεν είναι αράου, δεν μου χτυπάει.

συνέχεια στο παιχνίδι κόβουν εκεί ο Βέγκας την μπάλα. Στο 75 η Θήβα είναι στο 0-0, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στις 3 η ώρα και εδώ Πλατές με κόκκινο είναι στο 1-0. Και τώρα ετοιμάζει η ομάδα το κοκκίνο να χτυπήσει ένα κόρνερ, θα το χτυπήσει το 7 ο Μπαρκώσης. Γκολ έχουμε και μέσα σε ένα άλλο παιχνίδι, Απόλλωνα Κρεφνίου και η Νόφτα είναι στο 0-1, τα άλλα είναι στο 0-0, μόνο σε δύο γήπεδα. Μπαρκώσης εκτελεί, διώχνει ο Ασημάχης πάνω στη γραμμή, δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα έχει βγει μπάλα κόρνερ από την άλλη μεριά. Καινούριο κόρνερ. Καινούριο τώρα κόρνερ από την άλλη μεριά. Μούτσα θα το εκτελέσει. Καλωσμένο. Τσέκει ο Ασημάκης. Καλά στοιχεία ως τώρα ο Πιτσιρικάς στον Τερμφλάκα. Σε διώχνει όπως μπάλα να φύγει μακριά. Άγιο. Μαυρομάτι άσκρη, να δούμε έτσι. Ένα 1-0 προηγείται το Μαυρομάτι, το τοπικό ντέρμπι εκεί πέρα. 1-0 το Μαυρομάτι επί της άσκρης. Μακρύς. Ανοίγει δίπλα. Μίχας. Τα γκολ σιγά σιγά έρχονται. Και φάουλ τώρα που κερδίζει στο κέντρο. Μπαρκώσης είναι αυτός θα εκτελέσει το φάουλ κοντά λίγο πιο κάτω από τη σέντρα. Στο κέντρο Γεωργίου θα βγάλει στο πέναλτι μια μπαλιά, κανένας εκεί. Ο τερματοφυλάκας ο Ασημάκης σταθερός, θα μπλοκάρει. Το βολέ του δυνατό μπροστά, κανένας όμως, μόνο στο εκεί ο Νικολάου. Γρήγορα τρέχει να προλάβει εκεί η μπάλα, να δούμε, θα βγει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα το Πλατών από αριστερά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Όπως επιτίθεται ο Πέρας, βλέπω και Μπέκας εκεί κοντά. Ο Πέρας το εκτελέσει, βλέπω τον Μπέκα. Αλλαγή βλέπω εδώ έχει δώσει. Νικολάου. Και Γεωργίου. Τώρα αλλάζουν την μπάλα από αριστερά. Γρήγορα. Μικλένε.

Εδώ ο παίκτης έχει πέσει κάτω του κοκκίνου τώρα. Καινούρια διακοπή. Έχουμε διακοπή λίγο του παιχνιδιού. Στο 71 η Θήβα δέχεται τον γκολ. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Θήβα 1-0. Στο 71 η ομάδα της Θήβας δέχεται τον γκολ. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, ΑΟ Θήβα 1-0. Για τη Γάμα Εθνική το παιχνίδι αυτό. Πέμπτο όμιλο, Σαββάτο σήμερα το παιχνίδι αυτό γίνεται. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε μαυρομάτι και άσκρη 1-0. Απόλλωνα Κρεβνίου είναι όφτα 0-1 και εδώ 1-0 το παιχνίδι των γηματοπλάτων. Τα άλλα παιχνίδια είναι στο 0-0. Όπως Ελαιώνας και Παναλίαρτος. Και η ομάδα εκεί διώχνει τώρα Φουφούνης. Εκεί θα κερδίσει τώρα ο Πέρας. Θα διώξει μπροστά ο Νικολάου. Τώρα έχει την μπάλα εκεί. Θα κερδίσει ο Φουφούνης. Φουφούνης μπαίνει στην περιοχή. Φουφούνης θα κάνει ένα σούτ εκεί. Δοκάρι μπάλα λίγο. Δεν έχει τελειώσει τώρα. Τώρα γκολ. Η φάση δεν είχε τελειώσει. Χτύπησε στο δοκάρι και από κοντά. Να δούμε. Κάτι έχει. Το 9. Δύο μηδέν. Ο Τρεβλάξ έχει χτυπήσει 2-0 εδώ. Η φάση ήταν περίεργη εδώ η φάση. Ο Σουρτζής στο γκολ. Ο Σουρτζής στο γκολ. Ο Τρεβλάξ εδώ έχει χτυπήσει. Δύο μηδέν. Εδώ βλέπουμε έχει τραυματιστεί όμως ο παίκτης, ο τερματοφύλακας, μετά από αυτή τη φάση. Τώρα θα σηκωθεί. Δύο μηδέν. Σουλτζής και Φουφούνης και τον γκολ αυτό το μισό του Φουφούνη. Let's go!

0: ΑΟ Πλατεών, ΠΑΟ Κοκκίνου 2-0, Φουφούνης και Σουρτζής τα γκολ. Μια φάση περίεργη τώρα εκεί, ο Νικολάου δεν έδιωξε καλά, έκλεψε γρήγορα εκεί ο Φουφούνης. Ένα πολύ καλό παιχνίδι για τον Φουφούνη σήμερα. Ένα γκολ δικό του και το άλλο μισό δικό του, αφού έκλεψε την μπάλα, άνοιξε στο Σουρτζή και αυτός από κοντά έγραψε το 2-0. Ως τώρα η ομάδα του ΠΑΟ Κοκκίνου δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Χάνει με 2-0 στο 35 είμαστε. Κωστάκογλου, πίσω. Μακρύς. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη μεριά. Μιγλέν. Πίσω. Γεωργίου. Θα κάνει τρίπλα εκεί, φεύγει. Περνάει ο Γεωργίου τη σέντρα από αριστερά. Καινούργιο κόβει ο Ηλίας. Και τώρα η ομάδα του γίνει στην επίθεση μπροστά. Κόβει ο Μπέκας εκεί, δεν έχει τελειώσει. Μίχας. Θέλει να περάσει τον Μπέκα εκεί, κλείνεται. Προς τα πίσω. Ο Πέρας διώχνει. Κατεβάζει ο Μακρύς τώρα την μπάλα πίσω στον Νικολάου. Νικολάου και Γεωργίου αλλάζουν την μπάλα. Μακρύς. Θα βγάλει μια παθιά παλιά μέσα στο πέναλτι εκεί να βρει τον Κόλια. Δεν μπορεί. Κόβουν πάλι παίξα το κοκκίνι τώρα. Αλλά δεν είναι καλή. Κανένα θα βγει τώρα. Ο παίκτης από δεξιά των Πλατών εκεί. Θα περάσει. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Ένα πρώτο ημίχρονο τώρα αυτά τα λεπτά που παίζουμε. Η ομάδα των Πλατών έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Με τρεις φάσεις, δύο γκολ. Το πρώτο γκολ ο Φουφούνης νωρίς και τώρα πριν ένα λεπτό ο Σουτζής έγραψε το 2-0. Αλλάζει μπαλιά από την άλλη μεριά. Πολύ δυνατή. Κανένας εκεί. Πλάγιο από δεξιά τώρα για την ομάδα. Το Πλατών. Είπαμε και η Θήβα από το 71 χάνει με 1-0 μέσα στη Μυτιλίνη εκεί στο, με τον τοπικό Διαγόρα Ρόδου. Μπέκας. Πάλι πίσω. Φίλης και Μπέκας. Αλλάζουν την μπάλα Μπέκας. Εδώ κερδίζουνε. Κερδίζει ο Μίχας, Μίχας. Εδώ το τάκι θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-2. Η ομάδα του Παναλίαρτου πετυχαίνει 2 γρήγορα γκολ. Και έτοιμος να χτυπήσει το φάουλ και ο Μπαργκώσης. Μες στην περιοχή διώγνει εκεί. Όπως ο Μικλέν έχει κοντράλει, θα μπλοκάρει όταν φλάκασε εκεί ο Ασημάκης. Μαυρομάτιας Κρύπεν με 1-0. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-2. Πλατές Κόκκινο 2-0. Επαμεινώντας Κιθερώνας 0-0. Απόλλων Ακρεμνίου Ινόφυτα 0-1. Και Νίκη Λαφιστίου Τροφόνης είναι στο 0-0. Αυτά τα αποτελέσματα, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο για την Α κατηγορία Βιτίας. Στο κέντρο τώρα η μπάλα. Εκεί γίνεται το λάθος, θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ περίπου στο κέντρο του γήπεδου. Γρήγορα εκτελεσμένο. Μίχας δεν μπορεί, εκεί είναι ψηλή η παλιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα το Πλατεών, πίσω στην άμυνα από αριστερά εκεί.
1: Πάμε, πάμε, έλα, άσε δεν βγαίνει. Πάρε θέση πιο γρήγορα.
2: Έχει όλο το γήπεδο δικό σου, ρε.
0: Μπέκας ετοιμάζεται. Γιώργιο Μακρύς εκεί. Όπως όπως η μπάλα θα βγει πλάγιο. Τελέσκε γρήγορα. Κόβει ο Φίλης. Δεν διώγει καλά Φίλης. Εδώ ήταν κάποιο φάουλ, τίποτα. Το φάουλ τώρα, εδώ το πλάγιο που κερδίζει. Παίχτης κάτω του κοκκίνου.
3: Τσακά! Τσακά!
0: Εδώ τώρα ο παίχτης θα σηκωθεί, είναι κάτω ο Μίχας, ναι. Λεπτά είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. ΑΟ Πλατεών ΠΑΟ Κοκκίνου 2-0, Φουφούνης τα γκολ και Σουρτζής. Και η ομάδα που ήταν από δεξιά τώρα που επιτίθεται έχει. Τώρα θα δούμε από δεξιά τώρα φέρας, περνάει μέσα στην περιοχή, κάνει μια τρίπλα εκεί όμως. Ο Μικλέν κάνει μια ωραία στο πέναντι, κόβει όπως εκεί ο Νικολάου. Ελίας, από δεξιά, πέρας. Θα βγάλει στο πέναλτι μια παλιά εκεί. Πάρε ο κεφαλιά, έχει την μπάλα τώρα ο Μπέκας. Κάτω ο Φούνης. Ο Φούνης εκεί χάνει. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ. Κερδίζουν, έχει τελειώσει η φάση. Είναι το σουτ, απέκρουσε, αλλά ο διαιτής έχει σταματήσει τη φάση για φάουλ που κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟ Κοκκίνου. Γεωργίου. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ. Μίχας. Απέξω τώρα. Κερδίζει ο Πέρας. Μακρύς μάχεται. Πέρας κερδίζει. Νικολάου. Και ο Φουφούνης με τον Νικολάου μάχονται. Αυτή τη φορά ο Νικολάου θα κερδίσει. Γεωργίου θα βγάλει παλιά στο πέναλτι να βρει τον Κόλλια και δεν ανησυχεί όμως. Ο Ασημάκης σταθερός και πολύ καλός εδώ αυτά τα 39 λεπτά που παίζουμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τραφλάκας από δεξιά τώρα, η ομάδα των Πρατών έχει πέρασει εκεί, θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται τώρα η ομάδα του το Πλατέων, κέρδισε ένα φάουλ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Μούτσα είναι αυτή που δέχεται την κάρτα. Ο διαιτής εκεί δίνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Κοκκίνου και στον παίκτη των Πλατεών. Ο Μούτσα είναι από τη μία, ο άλλος θα δούμε τώρα ποιος είναι. Είναι από την απέναντι μεριά, είναι λίγο μακριά. Πρέπει να σε πάγκο παίκτη ήταν, δεν ήταν βασικό, στο πάγκο ήταν. Και τώρα είναι έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ. Ευκαιρία καλή αυτή για την ομάδα των Πλατεών. Ο Λίας είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ηλίας καλοτραβηγμένο. Εκεί δεν βρέθηκε κανένας. Εκεί διώγνει ο Νικολάου. Θα μπλοκάρει ο Δενφράκας. Ο Δημήτρας. Και να τώρα ο Μίχας θέλει να περάσει εκεί. Κόβει πολύ ωραία ο Κασαμπέξης εκεί. Θα κερδίσει και το φαούλ. Εδώ η κερκίδα, εδώ αν δείξει κάμερα, πολύ κόσμο στο Πλατών πάντα υποστηρίζει εδώ την ομάδα των Πλατεών. Φτάνουμε προς το τέλος τώρα των ημιχρόνων. Μαυρομάτι Άσκρη είναι στο 1-0. Ελαιώνας Παναλιάρτος 2-0. Πλατές και Κόκκινο είναι στο 2-0. Επαμενίδωσε Κιθρόνας Καπέρα 0-0. Απόλλων Κερνού και Ινόφη ήταν στο 0-1 και νίκη Λαφιστίου Τροφόνιου στο 0-0. Εδώ ο Φουφούνης ζητά κάποιο φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτής. Και ο Κατσαμπέκης που παίζει με τρία στόπερ σήμερα, ο προπονητής ο Βαγγέλης ο Μάγκας, δεν περνάει τίποτα. Ψηλά κορμιά Κατσαμπέκης Ηλίας εκεί. Και Φίλης δυνατά κορμιά και ψηλά εκεί, δεν περνάει η μπάλα. Κερδίζει τώρα Μούτσα, θα βγάλει μια παλιά μπροστά, δυνατή να βρει τον Κόλλια. Εκεί τρέχει ο Κόλλιας. Εκεί θα βγάλει ωραία τόσο η μπάλα, έχει βγει, έχει δείξει κόρνερ. Στα τελειώματα του ημιχρόνου η ομάδα εκεί τον Κοκκίνου προσπαθεί να βάλει ένα γκολ, να μπει πάλι στο παιχνίδι. Στο 89 για τη ΓΑΜΑ Εθνική Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβες είναι στο 1-0. Στις καθυστερήσεις σε λίγο θα μπει το παιχνίδι και η ομάδα της Τσίβας κάνει 1-0 μέσα στη Μυτιλίνη. Μπαρκώσης τώρα είναι αυτός θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Βγάζει στην περιοχή απ' έξω, γίνεται ένα σούτ από το Μούτσα και ξανά Μούτσα σουτάρει πάνω σε κόντρε. Γίνεται ο Κόλλιας εκεί, ο τραμφλάκας θα μπλοκάρει. Να η ευκαιρία εκεί με την κομπίνα, δύο φορές ο Μούτσα και μία ο παίκτης εκεί. Ο Κόλλιας, ο τραμφλάκας ο Ασημάκης θα μπλοκάρει. Φίλης. Θα βγάλει μια βάλια μπροστά να βρει τον Φουφούνη που είναι γρήγορος και έχει ταλαιπωρήσει και τον Νικολάου λίγο. Φουφούνης και Νικολάου τραβηγέται στο κόρνερ, κάνει τρίπλα, άλλη τρίπλα. Έχει τρεις παίκτες πάνω τώρα, ανοίγει έξω, βρίσκει τον πέρα έξω την περιοχή. Για να δούμε στον Τζούς τώρα θα κάνει ένα σούτ την μπαλά. Out. Ο Δημητράς τώρα θα σου συνέχεια στο παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις είναι τώρα το παιχνίδι εκεί για την ομάδα Θήβας, είναι στο 1-0. Κόβει ο Μπέκας ψηλά τώρα εκεί. Τσουλτζής μάχεται και δίζει τώρα ο Μπέκας. Βγάζει μπροστά για... σε θέση offside ο Φίλος. Νικολάου. Και Γεωργίου. Εδώ. Έχει κάτω τίποτα, δηλαδή άφησε τη φάση. Μίχας περνάει έξω την περιοχή. Μίχας. Για να δούμε, μπαίνεις μέσα στην περιοχή, κάνει τρίπλες, μία, δύο, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτής εκεί. Δεν διαμαρτύρει ούτε ο παίχτης, ο Μούτσα είναι ακόμα κάτω. Κερδίζουν από δεξιά τώρα οι παίχτες των πλατεών. Από δεξιά τώρα η Γιουμέρας έχει την μπάλα. Τελευταίες φάσεις εδώ του πρώτου ημιχρόνου, ψάχνει και ένα γκολ. Αν το πετύχει η ομάδα της πλατεία, κλειδώνει για τα καλά την νίκη. Και η ομάδα του κοκκίνου, είπαμε, θέλει να μπει και αυτή με ένα γκολ. Δυνατή πάσα και out. Γεωργίου. Από αριστερά. Δυνατή μπαλιάκι, δεν προλαβαίνει. Μπάλα έχει βγει, είναι για την ομάδα των Πλατών. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Πόσο πήγες μπροστά. Κωστάκογλου διώχνει. Εδώ έχει δώσει φάουλ ο διαιτής. Τελέστηκε το φάουλ. Μαρκώσεις. Έτσι κάτω θα κερδίσει. Μπαρκώσεις δίπλα Γεωργίου. Για να δούμε τώρα η ομάδα τώρα στα του κοκκίνου από αριστερά. Βγαίνει μπάλα σε πλάγιο. Μίχας περνάει εκεί, κόβεται όμως πολύ ωραία εκεί τον Κατσαμπέκη. Για να δούμε, Φουφούνης τρέχει, θα βγει ο τροφλάκας εκεί, ο Δημητράς το κατάλαβε γρήγορα και βγήκε. Ο Φουφούνης έβγαινε τέτα, αλλά γρήγορα ο Δημητράς έβγαλε την μπάλα. Μούτσα από αριστερά τώρα. Έξω από την περιοχή πλάγια. Μούτσα κλείνεται. Εκεί ο Ηλίας τον ταλαιπωρεί πολύ και κόβει. Το πλάγιο τώρα είναι για την ομάδα των Πλατεών. Στις καθυστερήσεις 4 λεπτά παίζουμε. Είπαμε για τη Γάμα Εθνική. Η Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα είναι στο 1-0. Το παιχνίδι εκεί έχει αρχίσει 3. Τελειώνει τώρα. Μπαρκώσεις εκεί. Παλωμένος πίσω. Μακρύς, Μπαρκώσεις. Νικολάου. Μπαρκώσεις. μέσα στην περιοχή ο Κωστάκογλου, εκεί θα βγει ο τερματοφύλακας. Θα βγει ο τερματοφύλακας και θα μπλοκάρει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα ημίχρονο πάρα πολύ καλό για την ομάδα Σπλατεών. Έχασε τρεις καλές ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ. Ο Φουφούνης νωρίς, όρισε, άνοιξε τον γκολ στο πρώτο λεπτό. Σουρτζής στο 35 έκανε το 2-0. Αλλά και ο Μακρύς και ο Γεωργίου μπορούσε εκεί στο, όταν ήταν 1-0 να έχει σοφαρίσει σε 1-1. Το 2-0 είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Ερχόμαστε σε 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
6: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
7: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
6: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
7: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
6: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393. 693-22-111-32. 698-191-0565. 698-01-40-744. Και 6986-763-000.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

ημίχρονο 2-0 η ομάδα των Πλατεών κερδίζει. Δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές μέσα. Με Σύρμος και Μαργόνης και βγήκε Μπαλωμένος και Κόλιας. Σύρμος και Μαργόνης μέσα. Και Μπαλωμένος και Κόλιας έξω. Μπήκε το 14. Το 14 Μαργόνης. Θα δούμε και εδώ και ο Σύρμος και το νούμερο. Μπαλωμένος στο 8 έξω και Κόλλια στο 9 έξω. Μαργόνης στο 14 μέσα. Και το 10... Μακρύς. Λάθος Γιώργιο Γεωργίου. Πίσω. Ο Σύρμος είναι το 11. Σύρμος το 11 και Μαργόνης το 14 μέσα. Και τώρα η ομάδα του Κοκκίνου με τις δύο αλλαγές αυτές που έκανε ο Γιώργος Φαγγέλου θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα για τη ΓΑΜΑ Εθνική Διαγόρας Αγίας Παρασκευής ΑΟΘΥΒΑ 1-0. Τελικό αυτό το παιχνίδι. Τρίτη ήταν για την ομάδα της ΘΥΒΑΣ. Το επόμενο παιχνίδι την άλλη Κυριακή με την Κάρη, στο άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα της ΘΥΒΑΣ πρέπει να βρει κάποιους πόντους τώρα. Πάμε για την τέταρτη διαγωνιστική. Νικολάου. Είναι να Φουφούνης. Έγινε τώρα Φουφούνης. Φουφούνης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή Φουφούνης, εκεί κόντρες ο Νικολάου, εννοείται, κερδίζει πάλι ο Φουφούνης, Νικολάου θα διώξει. Μακρύς εκεί θα κάνει το λάθος, κερδίζει ο Πέρας, πάλι Πέρας τώρα. Πέρας θα κάνει ένα shoot goal, 3. Πέρας κάνει το 3-0 και κάπου βάζει θεμέλια γερά η ομάδα των Πλατεών. Πέρας το goal. Όλα εκεί. Βάζει γερά θεμέλια η ομάδα των Πλατών με το τρίτο γκολ για τη νίκη, για τρίτη αγωνιστική, τρίτη σερή νίκη. ΑΟ Πλατεών, ΠΑΟ Κοκκίνου 3-0. Εκεί τα λάθη δεν διώξαν ο Νικολάου, το εκμεταλλεύτηκε εκεί πολύ καλά. Και πήρε και ο Πέρας την μπάλα και με ωραίο σουτ, δεν μπορούσε κάτι να κάνει εκεί ο Δημήτρας, έγραψε το 3-0. Φουφούνι στο πρώτο το γκολ. Σουτζή στο δεύτερο και Πέρας το τρίτο. Εδώ τώρα η μπάλα. Ηλίας Ασημάκης που διώχνει, πολύ καλός και σταθερός ο πιτσιρικάς. Ο δυνατοφύλακας εκεί τα λάθη. Ο Νικολάου θα διώξει. Και τώρα όπως διώχνουν οι παίκτες του Κοκκίνου. Άω την μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ο Ασημάκης τώρα θα δώσει. Άω Πλατεών, ΠΑΟ Κοκκίνου 3-0. Νωρίς το γκολ στο δεύτερο μήχρονο, όπως και στο πρώτο λεπτό εκεί. Στο 46 ήρθε τώρα το τρίτο γκολ. Στο πρώτο λεπτό είχε το 1-0. Μαυρομάτι και άσκρη είναι στο 1-0. Ελαιώνας Παναλιάρτος 0-2. Πλατές εδώ είπαμε με το κόκκινο στο 2-0, 3-0. Επαμιδός Κιθερώνας 0-0. Και απλό να καρφίνει νόφιτα 0-1 και 0-0 και Λαυστήριο Τροφανιός. Διώκνουν οι παίκτες τώρα εδώ του κοκκίνου. Μπαλαπλάγιο. Πλάγιο η μπάλα από αριστερά, ο Πέρας είναι. Yeah.
Λάγιο τώρα από δεξιά εκτελέστηκε. Γεωργίου. Στο κέντρο εδώ κόβουνε τώρα. Θέλουν να βγει ο Σύρμος. Ζητάει κάποιο φάουλ. Τίποτα λέει τώρα. Πατάει τη φάση. Αλλαγή θα έχουμε για τις πλατές. Ο Φουφούνης πρέπει να είναι αυτός που βγαίνει. Ο Φουφούνης, καλό παιχνίδι, γκολ έβαλε, μοίρασε και τον γκολ το άλλο. Θα δούμε ποιος παίκτης θα μπει. Βλέπω αναγκαστική αυτή η αλλαγή από Κουτσένη. Θα δούμε το νούμερο. Χασάπης. Χασάπης το 5 έχει μπει. Βγήκε Φουφούνης, μπήκε Χασάπης. Μπήκε ο Χασάπης. Μπαρκώσεις. Από δεξιά τώρα για δούμε. Ο παίκτης εκεί ο Κωστάκοκλου. Η μπάλα έχει βγει. Κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Κοκκίνου. Μπαρκώσεις θα το εκτελέσει. Μπαρκώσεις, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά, ο Ασημάκης θα μπλοκάρει. Είπαμε, πολύ καλός ο Ψιρικάς, θα μπλοκάρει. Η πρώτη αλλαγή για την ομάδα Πλάτη, είπαμε, ο Φουφούνης έξω το 10, στη θέση του μπήκε ο το 5. Κόβουνε τώρα και κερδίζουν δύο παίκτες εδώ τώρα πλέον έχουν την μπάλα στο κέντρο από αριστερά τώρα θα δούμε Έρας θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή εκεί φεύγει η μπάλα είναι out out η μπάλα. Ο Κωστάκοβλου θα κερδίσει τώρα το πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα. Μούτσα. Μπάλα κερδίζουν τώρα πάλι Φίλης πίσω. Ηλίας. Πολύ καλός και σταθερός. Εδώ βγάζει μια παλιά όμως βρίσκει πάνω στο σώμα του Σύρμου. Κερδίζει πάλι ο Ηλίας πίσω στον Ασημάκη. Ασημάκης. Από αριστερά. Βρίσκει τον Μπέκα. Μπέκα δεν κάνει καλό κοντρόλ εκεί. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ οι παίκτες. Και τώρα έξω μακρύς τώρα έξω την περιοχή τώρα εκεί πολύ μακρύ όμως θα βγάλει μπάσα Μαργώνης κοντράρει μπάλα ο φλάκας ο Δημητράς θα διώξει όπως όπως. Αλλά έχει βγει πλάγιο για την ομάδα από τον Πλατώνα από αριστερά. Μη χάσεις εκεί, θα χάσει την μπάλα, το πλάγιο είναι για την ομάδα τώρα. Τώρα τον Μπέκα σαν κάνει αριστερό τώρα. Κερδίζουν πάλι ο Μακρύς διώχνει με κεφαλιά Φίλης προς τα πίσω. Κερδίζει τώρα πάλι ο Φίλης στον γραμφλάκα τον Ασημάκη. Ασημάκης κάνει κοντρόλ ωραίο εκεί δυο. Κάνει μπροστά. Θα βρει τον Χασάπη. Χασάπης αυτός με κεφαλιά να φύγει μπροστά η μπάλα. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εκεί. Καλαμάρας. Καλαμάρας πέφτει κάτω και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Κοκκίνου. Εδώ.
Κίτρινη κάρτα παίκτη το 8 είναι, να δούμε τώρα. Για την ομάδα το Πλατών η κίτρινη κάρτα. Μπαρκώσης εκτελεί μέσα στην περιοχή. Βασιμάκη σταθερός για άλλη μία φορά, πολύ καλός ο Μητσιρίκας, σταθερά μπλοκάρει και γρήγορα το βολέ του να βρει μπροστά εκεί τον επιθετικό κύριο της Πλατές. Τώρα έχει την μπαλακή, θα πέσει εδώ με το τάκριν εδώ, τίποτα λέει ο διαιτής, ήταν δίπλα, ο παίκτης είναι κάτω των Πλατιών, θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο αφού έχει τραυματιστεί ο παίκτης της Πλατές. Νίκη Λαφιστίου και Τροφόνιος είναι στο 1-1, Απόλλωνα Κρεφνίου η Νόφυτα είναι στο 0-1, Επαμεινώδας και Πάσκηθρον είναι στο 0-0, Πλατές και Κόκκινον εδώ είμαστε στο 3-0, Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-2 και 1-0 Μαυρομάτι Άσκρη. Δημητράς Νικολάου. Καλαμάρας. Εδώ είμαστε στο 3-0. 1-1 ισοφαρίζει η Άσκρη. Εδώ είμαστε στο 3-0. Η ομάδα του Κοκκίνου τώρα στην επίθεση. 0-2 προηγείται ο Παναλίαρτος. Μεγάλη ευκαιρία εδώ κάνει το Κόκκινο. 1-1 ισοφαρίζει η Άσκρη. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η ομάδα της Άσκρης στην Α κατηγορία. Έχει και δύσκολο πρόγραμμα που έπαιξε με Κυθερώνα, πήγε Λίαρτο, δύο ήττες και καπάκι έξω σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Μαυρομάτι. Ασημάκης, Φίλης, τα στόπερ πίσω είπαμε, πολύ καλή και ψηλά κορμιά, Φίλης Κατσαμπέκης έχει και Ηλίας, διώχνουν εκεί ο Γεωργίου, που βαστάει και αυτός πίσω στον Μποριακή, Μακρύς από δεξιά, Μακρύς. Θα βγάλει μια βαλιά μέσα στην περιοχή, θα διώξει σε πλάγιο παίκτης εκεί ο Κατσαμπέκης. Είπαμε 1-1 ισοφάρισε η Άσκρη αφού έχανε 1-0. Μέσα στην περιοχή έχει ο Μαργώνης μαζί με τον Χασάπη εκεί θα και στο πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την, είναι για την ομάδα. Τώρα εδώ γρήγορα πέρασε. Περνάει δίπλα. Βαθιά παλιά δυνατή εκεί θα βγει. Ο Μητράς γρήγορα ανοίγει στον Καλαμάρα. Καλαμάρας. Μαργώνης κάνει τρίπλα. Ξανά τρίπλα. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ από τον Κατσογιάννη. Μπαρκώσης τώρα θα δώσει. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη μεριά. Για τον Μιγλέν. Κωστάκογλου. Στην περιοχή. Διώγνει εκεί ο Ηλίας μπροστά η μπάλα να φύγει. Δεν βρέθηκε κάποιος επιθετικός εκεί. Κωστάκογλου. Γεωργίου. Γεωργίου. Μούτσα. Βάλα. Χιλγή πλάγιο. Από δεξιά κοντά στον πάγκο. Εκεί από δεξιά τώρα το πλάγιο. Ο Μακρύς θα το εκτελέσει. Βρίσκει τον Μπαρκώσης. Μπαρκώσης και Γεωργίου. Τώρα πάλι. Και άλλος με Μπαρκώσης πέφτει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Ο δεξιά τώρα η ομάδα του Χρούδου γίνεται μια σέντρα παράλληλη. Περνάει από όλους, δεν έρθει κανένας εκεί πολύ δυνατή. Δεν την προλαβαίνει εκεί ο Μαργώνης. Η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι τώρα για την ομάδα των Παδών από δεξιά. Χατσάπης είναι αυτός ο δεκτελέσει. Παίρνει την κεφάλια. Το πλάγιο τώρα. Εκτελέσει γρήγορα μπροστά για να βγει το Στουρτζή. Εκεί ο Βλάκας απροκούρουσε. Ο Κασμάς ήταν, έκανε το σουτ. Απέρουσε ο τερματοφύλακας. Μακρύς αλλάζει με τον Μπαρκώση. Και τώρα όπαιξε ο Μούτσα από δεξιά. Ο Στάφογλου θα βάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Διέγνει ο Ηλίας εκεί. Και διώγει την μπάλα σε πλάγιο. Είπαμε πολύ καλή πίσω στην άμυνα. Η τριάδα αυτή που έχει βάλει τα τρία στόπερ έχει διαλέξει ο προπονητής εκεί, ο Βαγγέλης ο Μάγκας.
με στην περιοχή τώρα. Ο Αμαργώνης θα κάνει ένα σούτ από όλους που περνάει η μπάλα, δεν είναι καλό, δεν ανησυχεί ο Ασημάκης. Με τα πόδια εκεί. Θα πάνε μπροστά τώρα να ζει τους παίκτες. Το βολέ δυνατό. Όμως πολύ πλάγι η μπάλα θα βγει σε πλάγια. Το πλάγιο είναι τώρα για την ομάδα του κοκκίνου. Δημητράς δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Διώγνει όπως να φύγει μπροστά. Ο Άρης με κεφαλιά διώγνει. Κατεβάζει ο Μαργώνης. Πέφτει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Γρήγορα εκτελέστηκε. Μακρύς από δεξιά. Μπαρκώσης. Θα βγάλει μια παντιά μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά εκεί απεκρούει ο δραματικός Λάκας. Κεφαλιά εκεί ήταν από το σύρμο. Καλή ευκαιρία, σε ετοιμότητα πάντα ο Ασημάκης. Το μέλλον του ανήκει του Μπουσιρικά, του Μαρφλακά εδώ των Πλατεών. Είμαι από τις Ακαδημίες της Στίβας, προπονητής εκεί των Τραμοφλάκων ήταν. Για να δούμε τώρα η φάση αυτή επικίνδυνη από δεξιά. Γρήγορα τώρα βγαίνουν οι παίκτες εκεί. Δεν στο πέντε μια μπαλή. Το σούτ, out, μπάλα. Από την μπάλα Ασημάκης. Η ομάδα του Μαυρωματίου πετυχαίνει αμέσως γκολ. Μόλις δέχτηκε τον γκολ ισοφάρισε 2-1 προηγείται το Μαυρωμάτι. Μαυρωμάτι άσκρη 2-1. Είπαμε για τον Ασημάκη, αφού είχε προπονητή για πολλά χρόνια στις ακαδημίες εκεί το Σταύρο του Σαματίου. Έμπειρος προπονητής εκεί των δραματοφυλάκων. Πολλούς δραματοφυλάκες έχει βγάλει εκεί ο Σταύρος του Σταματίου και σε μεγάλες ομάδες έχει παίξει. Τελευταία χρόνια προπονείται ματοφυλάκες και έχει βγάλει καλούς, όπως βλέπετε και εδώ τον Πιτσιρικά τον Ασημάκη. Είπαμε Μαυρωμάτι, άσκρη 2-1. Καλαμάρας τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλαγή έχουμε, ο Ηλίας που βγήκε, θα την πούμε τώρα την αλλαγή. Συνεχίσει. Σαπής. Μουτσά. Θα συνεχίσει. Έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα των Πλατεών. Θα τις πούμε τώρα μόλις εδώ. Από δεξιά τώρα Κωνσταντόπουλο. Κλείνεται εκεί. Κερδίζει τώρα εκεί πάλι ο Πετσουλοκίνου. Έχει το διωγνή όπως τώρα. Γρήγορα μπροστά η μπαλιά δυνατή εκεί. Εκεί θα βγει ο Δημητράς και θα διώξει όπως η μπάλα. Αλλαγές έχουμε. Ο Άρης το 14 είναι ένας που φεύγει. Για την ομάδα πολύ καλό παιχνίδι. Το 11 μπήκε ο Φίλης. Θα πούμε τώρα ποιος τις άλλες αλλαγές σε λίγο. Γίνει την παλιά, μέσα στην περιοχή εκεί κόβουνε. Και ο Λούκας το 12. Φίλης και Λούκας μέσα. Γίνεται το σουτ πάνω στο μακρύ. Έχει τελειώσει κάθε παίξα από δεξιά. Πέρας έξω από την περιοχή. Λούκας αλλάζει. Πέρας θα κερδίσει το πλάγι. Κασάπης μέσα η μπάλα εκεί θα βγει. Όταν το φλάκασε εκεί ο Δημητράς και θα μπλοκάρει.

0: Κάτσα!
1: Μπράβο, Γιώργο!
2: Εδώ παραμένει το 3-0. Το μαύρο μάτι μετά την ισοφάρηση βάζει και δεύτερο και τρίτο γκολ. 3-1. Μετά το 1-1 και η Άσκρη δεν μπορούσε να το κρατήσει. Εδώ παραμένει το 3-0. Το μαύρο μάτι κάνει 3-1. Μαύρο μάτι Άσκρη 3-1. Είναι τη σέντρα. Είδατε ένα σούτ απελπιστικά out εκεί από τον παίκτο Καλαμάρα. 1-1 νίκη Λαφιζού και Τροπόνιος. Απόλλωνα Κρεφνίου η Νόφιτα 0-2. Επαμεινόδας Κιθερώνας παραμένει 0-0. Πλατές Κόκκινο είναι στο 3-0. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-2 και Μαυρομάτι Άσκρη 3-1. Αυτά τα αποτελέσματα για την Α κατηγορία Βιωτίας. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Οδεύουμε προς την τρίτη αγωνιστική. Εδώ αλλού. Ο Φίλης θα κερδίσει το φάουλ. Γρήγορα τώρα θα το εκτελέσουν. Αργώσεις μέσα στην περιοχή. Περνάει από όλους, γίνεται ένα σουτ, δροδοκάρι και έξω. Να η ευκαιρία η καλή για την ομάδα των Κοκκίνου. Στο οριζόντιο δοκάρι και έξω η μπάλα. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Στο οριζόντιο δοκάρι και out. Παραμένει το 3-0. Ο Ασημάκης θα διώξει. Ο Μίχας ήταν αυτός που έκανε το σούτ και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Μίχας ήταν. Το πλάγιο τώρα για την ομάδα του Κοκκίνου. Βγαίνει ο Ασημάκης και θα μπλοκάρει. Σάπης. Φίλης εκεί. Κόβει εκεί ο Καλαμάρας. Μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί. Ο Καλαμάρας θα το εκτελέσει για το κόκκινο. Ωραία, εκεί περνάει τον υπαλό. Για να δούμε τώρα. Σουρτζής θέλει να περάσει, όχι. Δεν μπορούσε εκεί να περάσει. Ο Φίλης ήτανε. Πίσω Παλιμπάρα. Δημητράς διώγνει. Διώγνει εκεί. Βγάς. Φίλης. Φίλης τώρα κάνει την τρίπλα. Κλείνεται. Βγάς πίσω. Στον Βλάκα τον Ασημάκη να βάλω και το παιχνίδι. Σημάκης μπροστά να βρει εκεί τον Πέρα. Πέρασε, βγαίνει ο Δημητράς να μπλοκάρει. Όπως θα διώξει ο Κατσαμπέκης. Πέρασε, διωγνίδα. Εκεί πέφτει κάτω, γιατί στη Βοταλέη κερδίζουν τώρα ένα που θα γίνει μια σέντα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία τώρα σήμερα θα κάνει το σούτ, εκεί δεν ανησυχεί. Όλου τον αθλάκας. Ο Ασημάκης ήταν πολύ σιγανό το σύντομο. Ήταν το σύντομο. Εδώ ο διαιτής έχει δώσει κίτρινη κάρτα σε παίκτη που διαμάρτυρε. Γυρνάει τη φάση πίσω τώρα εδώ και δίνει φάουλ. Ο διαιτητής εδώ τώρα. Ο Μπέκας είναι αυτός που δέχτηκε την κάρτα, το 3. Εδώ δεν έχει διασπάσει, διώγνει ο Φίλης. Ο Μπέκας εκεί για διαμαρτία, ρίχθηκε την κίτρινη κάρτα. Corner.

0: κόρνερ τώρα για την ομάδα του Κοκκίνου που είναι πίσω με 3-0. Προσπαθεί να βάλει κάποιο γκολ να μπει στο παιχνίδι. Είχε και ένα δοκάρι εκεί με τον παίχτη τον Μίχα. Καλό τραβηγμένο. Όμως εκεί θα διώξει ο Ασημάκης καινούριο κόρνερ. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-4. Ο Παναλίαρτος περνάει και από τον Ελαιώνα με 0-4. Μαυρομάτια άσκρη είναι 3-1. Πλατείες εδώ κόκκι 3-1. Επαμεινώντας με τον Κιθερό να είναι στο 0-0. Εδώ έχουμε αλλαγή. Να δούμε σε αλλαγή τώρα. Δύο παίκτες βάζει μέσα τώρα η ομάδα του Κοκκίνου.
1: Ρε παίκτες ρε μαλάκια! Ρε Γαζάπη τον ψηλά ρε! Πάρε ένα παίκτη! Τον ψηλά ρε! Δεύτερο! Δεύτερο!
0: Εκτελείται κεφαλάκια, πλάγιο η μπάλα. Το 17 είναι, θα δούμε τώρα. Τσαμπέκης διώκνει και η κούρα σου τώρα, είπαμε, έδωσε πολλές δυνάμεις και θέλει να βγάλει μπροστά. Για να δούμε τώρα, για να στην περιοχή. Πέφτει εκεί, κάνει το σούτ Απεκρού. Είπαμε στην ταχύτητα γρήγορα η ομάδα των πλατών μπροστά. Θέλει να βγει παρά λίγο το λάθος εκεί. Αλαμάρας. Κερδίζουν τώρα εδώ. Μούτσα. Από δεξιά. Καινούργιο λάθος. Και να η ομάδα πλατών τώρα είναι στην επίθεση. Θα βγάλει μια μπαλιά εκεί. Θα βγει. Και θα διώξουν οι αμυντικοί τώρα του Κοκκίνου από δεξιά. Συρμός. Το κάτι είναι εκεί. Δεν βγαίνει μπάλα σε πλάγιο. Φίλης. Τώρα το πλάγιο είναι για την ομάδα του Κοκκίνου. Έχουμε και αλλαγή για την ομάδα των Πλάτεων. Κίτρινη κάρτα στο πάγκο Δελής, νομίζω πρέπει να είναι εκεί. Σοφός το 19 μπήκε μέσα.
2: Μέτρο τελείωσε το τώρα.
0: Δέκα σοφός. Πίσω η μπάλα. Σοφός το 10 μέσα. Μια βαθιά μπαλιά. Πενισίμος. Κασαμπέκης. Και τώρα σοφός από, θα βγάλει μια μπαλιά. Δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει κέντρο, βλέπετε εδώ η ομάδα σε ανοιχτό πολύ. Ψάχνει και ο γκολ η ομάδα του Κοκκίνου να μπει. Πάλι είναι με 3-0 πίσω. Η ομάδα του Πλατές θα κρατήσει το σκορ εκεί και να βγει στις αντεπιθέσεις. Μπροστά τώρα ο Σύρμος εκεί. Μόνος του. Να κάνει τρίπλα. Με τον Πέρα μαζί θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει τώρα η ομάδα του Κοκκίνου. Ο Πέρας είναι αυτός που έβαλε σε κόρνερ. Μούτσα θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Μούτσα εκτελεί. Γεωργίου την κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ανάποδο ψαλίδι εκεί. Τίποτα. Διώγνουν όπως όπως, δεν υπάρχει κανένας. Μόνο πίσω έχει ο παίκτης. Το Βαμπίνο θα κάνει μέσα στην περιοχή. Η περνάει από όλους μπάλα. Είναι out. Out η μπάλα. Νίκη Λαφιστίου Τροφόνιος είναι στο 1-2. Τραφλάκας ο Δημητράς, εκεί δεν έχει θέμα. Είπαμε η ομάδα του Κοκκίνου, λογικό είναι αυτά τα λεπτά που απομένουν, θα παίξει λίγο πίσω, να κρατήσει αυτό το 3-0, να πάρει τη τρίτη συνεχόμενη νίκη, να δούμε η ομάδα του Κοκκίνου θα κάνει την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Λες για το πλάγιο, εδώ φάουλ που κάνει ο Φίλης. Μαυρομάτι άσκρη είναι στο 3-1. Ελαιώνας Παναλίαρτος είναι 0-3. Θα λέγει τη σέντρα στην περιοχή. Θα πούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Μαργώνης με κεφαλιά εκεί. Όμως ο Ασημάκης πάντα σταθερός και με το βολέ του δυνατό μπροστά ψάχνει να βρει εκεί τον επιθετικό. Μαυρομάτι άσκρη είναι στο Μαυρομάτι άσκηνε στο 3-1. Επαμεινώντας για να δούμε την ευκαιρία αυτή. Με το Κυθέρο να είναι στο 0-0. Ελαιώνας Παναλίαρτος είναι 0-3. Και Νίκη Λαφιστίου με τον Τροφόνιο είναι στο 1-2. Με το εδώ και... Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Κοκκίνου. Απόλλωνα Κρεβνιού και η Νόφιτα 1-2. Μείωση η ομάδα του Απόλλωνα Κρεβνιού. Όπως διώγνει, θα σαν παίξει μπάλα να φύγει μακριά. Για να δούμε, δεν είναι σε θέση ο Ψάκη ευκαιρία για το τέταρτο γκολ. Όχι, το χάνει εκεί ο παίκτης. Σοφός ήτανε. Δεν έχει τελειώσει η φάση, ψάχνει τώρα. Πίσω η μπάλα. 1-2. Σοφός. Θα κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα κάπου κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει εκεί ο παίκτης στο πλατεόν να κάνει το 4-0. Έντονες διαμαρτυρίες εδώ από τον Γεωργίου. Κόρνερ τώρα. Εδώ είμαστε στο 3-0. Να δούμε Επαμεινώντας Λεύθερο με το Κυθερόν. Αν παραμένει το 0-0. 0-2. Η ομάδα του Κυθερόν επιτέχει 2 γκολ. Εδώ είμαστε στο 3-0. Εκτελείται το κόρνερ. Πλοκάρει. Είπαμε η ομάδα του Κιθερόνα έχει πετύχει 2 γκολ. Επαμεινώντας Λεύθερο Κιθερόνας Καπαρελίου 0-2. Μπέκας κάνει μια παλιά, κόβουνε. Πέρασε, βγάλε τη σέντρα. Τώρα έχουν την μπάλα οι παίκτες του Κοκκίνου. Μακριά, μπαλιά δυνατή. Ο Ασημάκης εκεί θα βγει και θα βγει. Γρήγορα με τα χέρια βρίσκει τον Πέρα που πάλι καλός ο Πέρας. Έχει συμπάξει με ένα πάνω κάτω ασταμάτητος και γκολ. Εδώ βγάζει την μπάλα, βλέπουμε γκράπες. Σπάθη. Έχουμε διακόπη λίγο του παιχνιδιού. Σύρμος. Πίσω. Ασημάκης. Νίκη Λαφιστίου και Τροφόνιος ισοφάρισε σε 2-2. 2-2 η Νίκη Λαφιστίου. Την μπάλα.
3: έξω.
4: Τρεις. Λου δεξί χέρι. Λου.
5: Διαφώνια Γιώργο.
6: Πάρε. Πάρε.
0: Μαυρομάτι και άσκρη πάμε είσαι στο 3-1. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-4. Πλατείας εδώ είμαστε στο 3-0 με το κόκκινο. Ο Επαμεινώντας με το Κυθερόν στο 0-2. Απόλλωνα Κρεφνίου και η Νόφιτα είναι στο 1-2. Και Νίκη Λαφιστίου με το Τροχόνιο στο 2-2. Είσαι τώρα η μπάλα. Όπως η μπάλα να φύγει μακριά. Εκεί δεν κάνει καλό κοντούρο, κατεβάζει ο Μακρύς. Δίπλα τώρα ο παίκτης εκεί. Καλαμάρας τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει ο Καλαμάρας. Αλλά ο Πέρας ανοίγει πίσω, κάνει λάθος. Και κερδίζουν πάλι τώρα Μούτσα. Μούτσα. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Μούτσα. Πλάγια έξω τη μεγάλη περιοχή, ο ίδιος θα το εκτελέσει, να δούμε ή θα το εκτελέσει ο Μπαρκώσης. Τελικά ο Μούτσα εκτελεί μέσα στην περιοχή και γίνεται κεφαλιά εκεί, ο Τρανφλάκας θα μπλοκάρει. Δεν τρώει γκολ σήμερα με τίποτα Τρανφλάκας εκεί ο Ασημάκης, είπαμε πολύ καλός, με δεύτερη προσπάθεια εκεί θα μπλοκάρει. Έχει παίξει και αυτός πολύ σημασία εδώ για το 3-0 αφού έχει κάνει καλές επεμβάσεις. Δημητράς. Όσα η μπάλα εκεί. Της ο Μαργούνης. Η μπάλα δεν προλαβαίνει. Η ομάδα των Πλατεών θα κάνει 3-3. Δύσκολο τώρα να γυρίσει το παιχνίδι. Μαζί με τον Κυθερόν αλλά και, τις, και τον Παναλίαρτο, οι τρεις ομάδες που θα προχωρήσουν στο αίτητο. Δημητράς. Κάνουμε τώρα η μάθηση πλάτων από δεξιά. Τώρα έχει ώρα. Κωστάκογλου θα βγάλει μια δυνατή μπαλιά. Δεν προλαβαίνει κανένα. Μπαλά out. Άου την μπάλα. Στο 83 είμαστε πάντα μπροστά η ομάδα των Πλατεών με 3-0. Φουφούνι, Σουτζής και Πέρας τα γκολ.
7: Γύρνα μπροστά.
0: Πίσω τώρα Γεωργίου άνοιξε ο Μπαρκώσης. Δημητράς. Είναι καλό το διώξιμο του. Θα κόψει εκεί ο Πέρας. Πέρας θα βγάλει ο Σασόν. Σοφός θα βγάλει μια παλιά από αριστερά. Αλλά σε θέση offside το παίκτης εκεί το Πλατών. Σε θέση offside. Μακρύς. Μούτσα. Κλείνεται εκεί. Μούτσα. Θα βγάλει από δεξιά μια μπαλιά δυνατή. Αυτές οι μπαλιές δεν έχουν τύχει καθόλου αφού δεν υπάρχει κανένας μπροστά. Ο Τραβλάκας ο Ασημάκης δεν ανησυχεί. Ανοίγει δίπλα στον Κατσαμπέκη. Χασάπης. Και αυτός βαθιά μπαλιά μπροστά. Έχει χώρο τώρα και ο επιθετικός. Για να δούμε. Σε θέση offside το 11 εκεί, σε θέση offside το Φίλης. Πολλά παιδιά στοιχεία εδώ από την ομάδα Πλατών. Ντόπια από εδώ βλέπουμε τουλάχιστον στην 11 να υπάρχουν 6-7 παιδιά να παίζουν. Καλό αυτό να παίζουν παιδιά εδώ από το χωριό και με λίγες μεταγραφές να σταθούν πολύ καλά στην Α κατηγορία. Όπως και πέρσι η ομάδα των Πλατών, έτσι και φέτος έχει κάνει ξεκίνημα. Καλό είναι στην τρίτη αγωνιστική. Έχει κάνει, βλέπουμε. Τώρα πάει για την τρίτη νίκη, τώρα εδώ διώχνουν την μπάλα όπως ο Μούτσα έχει πάλι την μπάλα. Μούτσα, Μούτσα από αριστερά. Λούκας πίσω, όπως η μπάλα θα βγει σε πλάγιο. Η ομάδα του Κοκκίνου, είπαμε και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Σήμερα δεν έκανε ένα καλό παιχνίδι. Έχει δείξει. Ειδικά στην έδρα της δεν περνάει εύκολα καμία ομάδα από εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Έχει μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Σήμερα δεν έκανε το καλό παιχνίδι. Σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι και οι Κυπλάδες εκτός έδρας. Εδώ και άλλες ομάδες που θέλουν να περάσουν να πάρουν πρόβλημα πρέπει να πάρουν τη νίκη εδώ μέσα. Για να δούμε τώρα από δεξιά. Διώχνει σε κόρνερ. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Κοκκίνου. Τα εγώτα ο Μπαρκώσης με αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ. Μπαρκώσης εκτελεί πολύ μακριά, όμως η μπάλα θα φύγει out κατευθείαν. Δεν ανησυχεί κανένας. Σιγά σιγά ο Βασιμάκης θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Διώγνει όπως πέρασε μπροστά. Πίσω τον φυλάκα εκεί. Σε τον Μπαρκώση. Γεωργίου. Να δούμε τώρα η ομάδα του δίπλα. Τσά. Πίσω ο Μπαρκώση στον φυλάκα τον Δημητρά. Δημητράς τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Δημητράς μπροστά να βρει εκεί τον παίκτη εκεί τον Καλαμάρα. Θα πάρει την κεφαλιά. Δεν είναι κανένας εκεί. Δεν ανησυχεί. Ο φλάκας εκεί ο Ασημάκης θα φέρει στην περιοχή την μπάλα του εκεί μέσα και θα μπλοκάρει να δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ σταματάει το για φάουλ. Μαυρομάτης παραμένει το άσκητο 3-1. Ελαιώνας Παναλίαρτος 0-4. Πλάτες Κόκκινο 3-0. Τα παιχνίδια αυτά έχουν ξεχωρίσει, έχουν πάρει και τη νίκη. Επαμεινώντας Κιθερώνας 0-2. Και αυτό είναι. Είμαστε στο τέλος. Και αυτή η νίκη για την ομάδα. Απόλλωνα Κρεφνίου η Νόφυτα είναι στο 1-2. Και νίκη Λαφιστίου Τροφόνιος 2-2. Αυτά είναι αμφίροπα παιχνίδια τα δύο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Εκεί αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Σοφός σε θέση offside. Μπαρκώσης διώχνουν τώρα εδώ. Έχουνε την μπάλα πάλι τώρα εδώ. Αργώνης από δεξιά. Μακρύς. Ο Κωστάκογλου διώχνουν όπως να φύγει η μπάλα μπροστά. Ο Σοφός τώρα έχει την μπάλα. Σοφός κάνει την μπάλα πίσω. Ο Γεωργίου στον Δημητρά. Δημητράς. Μπαρκώσης. Από δεξιά τώρα. Γεωργίου Λουκάς πίσω βρίσκει τον Πέρα. Πέρας Πέρας θα βγάλει μπροστά να βρει τον Σοφό. Σοφός εκεί έξω από την περιοχή. Σοφός εκεί λύνεται ο Γεωργίου εκεί. Θα μπλοκάρει ο Δημητράς. Μακρύς τώρα από δεξιά. Και τώρα οι παίκτες του Κοκκίνου θα ψάξουν τις τελευταίες επιθέσεις να πετύχουν κάποιο γκολ. Κρίς. Ξέρω την περιοχή τώρα σημός. Κυρνάει πάλι πίσω. Γίνεται μια σέντρα μες στην περιοχή εκεί. Σημός μάχεται με τον Μαργόνι. Θα κάνει ένα σουτ πάνε σε σώματα. Φάουλ που κερδίζει εκεί. Οι παίκτες εδώ τώρα του Λατών. Ο Πέρας κάνει ωραίο κοντρόλ. Πέρας Φίλης πάλι Πέρας περνάει. Πέρας έξω την περιοχή. Πέρας θέλει να περάσει, να κάνει κάποια τρίπλα, κόβεται. Και γρήγορα η ομάδα τώρα του κοκκίνου από δεξιά, ο Ραγκόγλου, θα κάνει την τρίπλα, μία, τρίπλα, δύο θα χάσει. Εκεί θα κερδίσουν πάλι τώρα οι παίκτες εδώ του κοκκίνου. Για να δούμε, έχει αφήσει τη μερικά δοκιά ο Κωστάκο, βλέπουμε μια. Και εδώ το πλάγιο. Εδώ ευχαρίνουν και οι φύλαθλοι. Το πλάγιο τώρα είναι για την ομάδα του Πλατεών. Ας άπησε είναι αυτός θα το εκτελέσει. Σοφός. Θα κέρδισε τώρα το πλάγιο η ομάδα εκεί, πίσω στην άμυνα. Μακρύς. Στο κέντρο τώρα εκεί παίξε εδώ Αργώνης. Λαμάρας και Μαρβένης. Μούσα θα κάνει ένα σούτ εδώ σταθερά. Πάντα σταθερά πιάνει μπλοκάρι ο Ασημάκης στην πέρα και μπλοκάρι. Ασημάκης με το βολέ του δυνατό μπροστά ψάχνει αυτές τις γρήγορες μεταβιβάσεις. Θα κόψει σε πλάγιο εκεί ο παίχτης το 7, ο Μπαρκώσης. Θα σάπεις θα εκτελέσεις τώρα.
3: Είναι χασά. Εδώ, εδώ, χασά.
0: Το πλάγιο.
8: Καλό, πόση, καλό.
9: Άντε, ρε, θύο.
0: Το πλάγιο πάλι τώρα. Χασάπης από δεξιά. Είναι εκεί ο Σοφός. Σοφός θα κάνει εκεί, θα κοντράρει. Μπάλα δεν έχει βγει. Κερδίζει ο Μακρύς, κάνει τρίπλες. Φεύγει για την περιοχή. Για να δούμε τώρα. Αγώνης πίσω. Μπαρκώσης μπροστά να βρει τον σύρμα από εκεί δεξιά. Δυνατή μπαλιά. Να δούμε τώρα από δεξιά. Κωστάκογλου θα κοντράρει και η μπάλα θα βγει κόρνερ. Τώρα θα λεστεί το κόρνερ. Τελείται από όλους εκεί. Διώγνουνε. Πάλι καινούργια σέντρα μες στο ρίγιο. Ψάχνει ένα γκολ η ομάδα του, είπαμε εδώ, του κοκκίνου. Είχε και ένα δοκάρι μες στην περιοχή. Κεφαλιά μεγάλη. Out η μπάλα. Δεν είχε καλή κεφαλιά. Τέλος. Τέλος του παιχνιδιού. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα εδώ από το Δημοτικό Στάδιο του Πλατεών. ΑΟ Πλατεών, ΑΟ Κοκκίνου. 3-0. Σουρτζής, Πέρας και Φουφούνη στα γκολ. Η ομάδα του Πλατεών, άλλο ένα παιχνίδι καλό με το πάθος, με τη δύναμη που παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Πήρε τη νίκη. Μια νίκη δεν δυσκολεύτηκε. Η ομάδα του Κοκκίνου δεν έπιασε την απόδοση που είχε και η εμμυρία ήρθε ήττα. Από τον Σπύρο Τοπέπα που ήταν στην κάμερα, το Βαγγέλη το Μακρύ που ήταν στην περιγραφή και το Γιώργο Τοπέπα που ήταν στο στούντιο του Νέου Ήχο και εικόνα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Yeah.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grillhouse. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
9: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
11: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
12: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλυκά.
13: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106. Αλλάζεις γεύση στον καφέ, αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι, Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό, τάχει θυβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή τάχει θυβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινόντα 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
16: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
17: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
16: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
17: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
16: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
18: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
19: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
18: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
19: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
18: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
19: Τρίτο χιλιόμετρο θυβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα, όπως πρέπει.
0: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Το σύστημα σε

0: Οικονομίας.
1: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Βουνό!
8: Θάλασσα!
7: Άσπρο!
8: Μαύρο!
7: Κρατικά!
8: Θαλασσινά!
7: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα!
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
9: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
11: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
12: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
14: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
13: Έλα βρακά
14: και φτιάξε κατάσταση.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
14: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
13: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
14: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
13: Ψήθηκες.
14: Έλα βρακά.
13: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
15: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
16: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
15: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
16: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
15: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
17: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
18: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
19: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης, η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα.

0: Γέννηση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Βιωτεία.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
9: Βουνό.
10: Θάλασσα.
9: άσπρο,
10: μαύρο,
9: κρεατικά,
10: θαλασσινά.
9: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
11: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
12: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
11: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
12: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
11: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και
14: κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
15: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
18: Ραδιοθήβα 97,5.

0: 7,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Radio Thiva 97,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η σκυτάλη

Ως πολιτής. Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η σκυτάλη.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.

0: Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που